0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

και εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

σου μένει.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του

μήνα. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

και ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Και κάπως έτσι, λίγο διαφορετικά, ως προς την μουσική μας αφήγηση, ξεκινάμε και τούτη εδώ την εκπομπή. Εδώ, στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και στην εκπομπή Αναγνώσεις, μια εκπομπή της Ζωηνίκης Μαργαρώνη.

Και σήμερα, εδώ, θα ακούσουμε λίγο από ένα βιβλίο. Θα ταξιδέψουμε μαζί και θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις δικές μας εικόνες. Θα προσπαθήσουμε λίγο να ακουμπήσουμε αυτά τα πράγματα που για άλλους μπορεί να είναι μια ιστορία. Θα προσπαθήσουμε να φανταστούμε και να μεταφερθούμε. Και λίγο να φύγουμε από όλα αυτά τα δυσάρεστα που ισχύουν, που συμβαίνουν και διαρκώς εμφανίζονται μπροστά και στον κόσμο μας. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Λέω ότι θα προσπαθήσουμε. Μαζί με ένα βιβλίο και μια ιστορία.

το σημερινό μας ταξίδι, έχει συνοδοιπόρους κάποιους φίλους. Πέντε φίλους. Πρόκειται για ένα βιβλίο για μικρά και μεγάλα παιδιά. Ένα έργο που πραγματεύεται την περιπέτεια, τις διακοπές, την αξία της συνεργασίας, της φιλίας. Ένα έργο, ένα μυθιστόρημα γραμμένο, μια σειρά, προέρχεται μάλλον από μια σειρά μυθιστορημάτων και είναι πρόταση μιας ακροάτριας και δεν μπορούσα να μην την τιμήσω διαβάζοντάς το. Συνεπώς, κλείστε τα μάτια, σας προκαλώ. Κρατήστε ανοιχτή τη φαντασία και την ψυχή σας. Γίνετε μέρος της ιστορίας. Ετοιμαστείτε. Γιατί ξεκινάμε.

Ο ήλιος έλαμπε, ζεσταίνοντας τα πάντα. Και οι πέντε φίλοι έτρεχαν στον παραλιακό δρόμο του Κιρίν Κότιτζ. Ο Τίμι έτρεχε δίπλα στα ποδήλατά τους με τη γλώσσα του να κρέμεται έξω από το στόμα. Η Άννα το έλεγε πάντα, πως ο Τίμι είχε την πιο μακριά γλώσσα από όσους σκύλους ήξερε. Η θάλασσα ήταν καταγάλανη και οι αφροί των κυμάτων έσκαγαν στα βράχια. Μακριά φαινόταν το νησάκι Κιρίν με το κάστρο στη μέση. «Δεν είναι πολύ όμορφο», είπε ο Ντίκ. «Ωρες ώρες θα ήθελα να μείνουμε εδώ, να κάνουμε μπάνιο κάθε μέρα και βόλτες στο νησάκι της Τζόρτζ». «Μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά το καλοκαίρι», απάντησε ο Τζούλιαν. «Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξερευνήσουμε καινούρια μέρη. Ο Τόμπι λέει πως οι σπηλιές του Μπίλκοκ είναι υπέροχες». «Πώς είναι ο Τόμπι», ρώτησε η Τζόρτζ. «Εγώ και η Άννα δεν τον έχουμε γνωρίσει». «Α, είναι σκέτο πειραχτήρι», εξήγησε ο Ντίκ. «Του αρέσει να βάζει κάμπιες στο λαιμό των ανθρώπων και ένα σωρό παρόμοιες σκανταλιές. Και μακριά από αυτό να τον δείτε να φοράει ένα υπέροχο τριαντάφυλλο στο πέτο του και να σας καλέσει να το μυρίσετε». «Γιατί?», αναρωτήθηκε έκπληκτη η Άννα. «Γιατί όταν σκύψεις πάνω του, θα σου κάνει μουσκεμα το πρόσωπο», γέλασε ο Ντίκ. «Το τριαντάφυλλο είναι ψεύτικο. Είναι ένα τρίκ». «Δεν νομίζω ότι θα το πολύ συμπαθήσω», δήλωσε η Τζόρτζ. «Θα φάει μια κατραπακιά πρώτης, αν τολμήσει να μου κάνει τίποτα τέτοιο». «Δεν υδρώνει τα αυτή του», γέλασε ο Ντίκ. «Απλούστατα την επόμενη φορά θα σου κάνει κάτι χειρότερο». «Μην κατσουφιάζεις, Τζόρτζ. Ξεκινάμε για διακοπές. Ο Τόμπι είναι μια χαρά παιδί. Σκανταλιάρεις λίγο, μόνο αυτό. Θα φάμε παγωτό μόλις φτάσουμε στο χωριό». «Δύο παγωτά», είχαν μπροστά τους να περάσουν τη μεγάλη ανηφόρα ενός λόφου. Κι έτσι πήραν κουράγιο. Ο Τζούλιαν, όπως πάντα, έφτασε πρώτος στην κορυφή. «Φαίνεται ένα χωριό», τους είπε. «Ακριβώς στις ρίζες του λόφου». «Για να δούμε». «Ναι, είναι το χωριό Τένικ. Θα σταματήσουμε για να ρωτήσουμε πού πουλάνε παγωτά, αν έχουν βέβαια». Και βέβαια είχαν φράουλα και βανίλια. Τα τέσσερα παιδιά κάθισαν σε ένα τραπεζάκι κάτω από ένα μεγάλο δέντρο έξω από το μαγαζί με τα παγωτά. Ο Τίμι ξαπλώθηκε εκεί γύρω με τα μάτια γεμάτα προσμονή. Ήξερε πως στο τέλος τουλάχιστον θα έγλυφε τα άδεια κυπελάκια. «Όχι, Τίμι, δεν θα σου αγοράσω παγωτό. Αρκετά χοντρός είσαι και χωρίς αυτό», του φώναξε η Τζόρτζ, βλέποντάς το να έχει στυλώσει τα μάτια του στη βανίλια. «Ή μάλλον με τόση τρεχάλα μέχρι εδώ, δικαιούσε ένα», του είπε, αλλάζοντας γνώμη τελικά. Ενθουσιάστηκε ο Τίμι. «Πάνε χαμένα τα λεφτά», γκρίνιαξε η Άννα. «Το μισό λιώνει πάνω στο χώμα». 10 λεπτά αργότερα ξεκίνησαν πάλι, με ανανεωμένες τις δυνάμεις τους. Ήταν πολύ όμορφα να τρέχουν με τα ποδήλατα στην εξοχή. Τα δέντρα ήταν τόσο πράσινα και φουντωτά και η αγρή χρυσαφένη από τις όρημες καλαποκές, που έσκυβαν ευγενικά το κεφάλι τους με το ελαφρό αεράκι. Η κίνηση στους έρημους εξοχικούς δρόμους ήταν ελάχιστη. Πότε-πότε περνούσε κάποιο αγροτικό αυτοκίνητο ή κανένα κάρο. «Πρέπει να φτάσουμε στη φάρμα Μπίλκοκ γύρω στις 4», υπολόγισε ο Ντίκ. «Ή μπορεί και πιο γρήγορα. Τι ώρα θα σταματήσουμε για φαγητό, Τζούλιαν, και πού?» «Θα βρούμε μια όμορφη τοποθεσία γύρω στη 1 το μεσημέρι», απάντησε ο Τζούλιαν. «Αλλά ούτε ένα λεπτό πιο μπροστά. Δεν ωφελεί λοιπόν να πει κανείς πως πεθαίνει στην πείνα. Είναι μόνο 12. «Διψάω πολύ», πετάχτηκε η Άννα, «και βάζω στοίχημα πως και ο Τζίμι έχει κορακιάσει. Ας σταματήσουμε στην πρώτη πηγή που θα δούμε». «Να, εκεί είναι μία», έδειξε ο Ντίκ. «Ει, Τίμι, τρέχα, νερό». Ο Τίμι όρμησε στην πηγή και άρχισε να πίνει λέμαργα. Τα παιδιά κατέβηκαν από τα ποδήλατά τους και στάθηκαν περιμένοντας. «Ει, Τίμι, άφησε και λίγο νερό για τα ψαράκια», φώναξε ο Ντίκ. «Τζόρτζ, σταμάτησε τον πια, θα γίνει σαν μπαλόνι». «Δεν πρόκειται. Τίμι, αρκετά!» Ο Τίμι κατέβασε μια τελευταία γουλιά και έτρεξε δίπλα στη Τζόρτζ. Ο Τζούλιαν είχε αποφασίσει πού θα κάθονταν για φαγητό, στην κορυφή του ψηλού λόφου. Από εκεί θα μπορούσαν να δουν όλη τη γύρω περιοχή. Και έπειτα εκεί μόνο θα μπορούσαν να αισθανθούν λίγη δροσιά. Γύρισε και το είπε στην παρέα. «Ουφ, επιτέλους», αναστέναξε λαχανιασμένη η Άννα. Ήταν πολύ όμορφα στην κορυφή του λόφου. Ήταν πολύ ψηλά και μπορούσαν να βλέπουν τα πάντα γύρω, για χιλιόμετρα και χιλιόμετρα μακριά. Το χορτάρι ήταν δροσερό και μαλακό. Ο Τίμι όμως δεν συμφωνούσε να ξεκουραστούν πριν από το φαγητό.
ήθελε το κόκαλό του. Πλησίασε το ποδήλατο της George και άρχισε να μυρίζει το καλάθι. Ναι, ήταν σίγουρος, το κόκαλό του βρισκόταν εκεί. Έριξε μια ματιά τριγύρω για να βεβαιωθεί πως όλοι είχαν ξαπλώσει πάνω στο χορτάρι και δεν τον πρόσεχαν. Έπειτα, άρχισε να τραβολογάει ένα δεματάκι τυλιγμένο σε χαρτί. Η Άννα ήταν ξαπλωμένη αρκετά κοντά στον Τίμι και άκουσε το θόρυβο από το χαρτί. «Τίμι!» του φώναξε. «Μα τι κάνεις, αυτοσερβιρίζεσαι τα δικά μας σάντουιτς!» Η Τζόρτζα ανακάθισε στο λεπτό και ο Τίμι κατέβασε την ουράλες και ήθελε να πει «Συγγνώμη, αλλά εδώ που τα λέμε, δικό μου είναι το κόκαλο!» «Α, το κόκαλο θέλει», είπε η Τζόρτζ. «Δεν θέλει τα δικά μας σάντουιτς!» «Μάνα, πώς κάνεις έτσι, έπρεπε να ξέρεις πως δεν θα πείραζε το δικό μας φαγητό!» «Πάντως εγώ πείνασα», μουρμούρισε η Άννα. «Τζούλιαν, τι λες, τα φάμε?» «Και έπειτα θα ήθελα και κάτι να πιω». Η ιδέα να πιούν ένα ψυκτικό μετά το φαγητό τους ενεργοποίησε όλους. Σίγουρα άρχισαν να ξετυλίγουν το τυρί, να εμφανίζονται τα σάντουιτς και τα τεράστια κομμάτια του κέικ που είχε φτιάξει η Τζόαν. Ο Τζούλιαν βρήκε τα μικρά πλαστικά ποτηράκια και τα γέμισε προσεκτικά χυμό πορτοκάλι. «Είναι υπέροχο», είπε ο Ντίκ, τρώγοντας ένα αφράτο σάντουιτς και κοιτάζοντας το τοπίο γύρω του. «Κοιτάξτε! Εκείνο το λόφο εκεί πάνω. Λέτε να είναι ένας από τους λόφους Billy Cook?» «Θα κοιτάξουμε τα κι άλλα», απάντησε ο Τζούλιαν. «Ναι, αυτός πρέπει να είναι. Τι παράξενο σχήμα που έχει η κορυφή του. Μοιάζει με καπέλο του καιρό Billy Cook». Έδωσε και στους άλλους τα κι άλλα. Η Τζόρτζα έβαλε και μπροστά στα μάτια του Τίμι. «Έλα, δες κι εσύ. Τζούλιαν, λες, μπορεί να δει και αυτός λίγο μακριά?» Σε τόσο λίγο διάστημα, τα φαγητά είχαν εξαφανιστεί. Δεν είχε μείνει ψίχουλο. «Θα μείνουμε να ξεκουραστούμε για μισή ώρα ακόμα», δήλωσε ο Τζούλιαν. «Θεούλη μου, πώς νιστάζω!» Ξάπλωσαν στα μαλακά χόρτα και σύντομα αποκοιμήθηκαν κάτω από το ζεστό ήλιο. Ακόμα και ο Τίμι έδειχνε ξεθεωμένος και κοιμισμένος. Η Άννα ένιωσε κάτι να σέρνεται πάνω στο χέρι της και ξύπνησε τρομαγμένη. «Αχ, ένα μεγάλο σκαθάρι!» φώναξε τεινάζοντάς το από το μπράτσο της. Κοίταξε το ρολόι της. «Ντίκ, Τζούλιαν, ξυπνήστε! Πρέπει να ξεκινήσουμε αν θέλουμε να φτάσουμε στη φάρμα έγκαιρα». Σύντομα βρίσκονταν στα ποδήλατά τους, τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, φωνάζοντας χαρούμενα, με τον Τίμι να αγαβγίζει ακολουθώντας τα ποδήλατά τους. «Πραγματικά, το να αρχίζουν οι διακοπές σου είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο».

0: Τα παιδιά έτρεξαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Έφτασαν λοιπόν στον προορισμό τους πολύ γρήγορα. Θα έφταναν ακόμη πιο νωρίς, αν δεν έπρεπε να κόβουν ταχύτητα εξαιτίας του τίμη. Είχε τόσο λαχανιάσει που τα παιδιά αναγκάζονταν να σταματούν κάθε ένα τέταρτο για να ξεκουράζεται. «Κρίμα που είναι τόσο μεγαλός όμως και βαρύς», παρατήρησε η Άννα. «Αν ήταν μικρούλης, θα μπορούσαμε να τον κουβαλάμε στα καλάθια των ποδηλάτων μας». Το Πίλικοκ ήταν πια πολύ κοντά. Πραγματικά είχε περίεργο σχήμα, σαν παλαιομοδίτικο καπέλο. Στους αχρούς βοσκούσαν κοπάδια από αγελάδες και πιο ψηλά, όπου το γρασίδι ήταν πιο κοντό. Οι κτηνοτρόφοι είχαν βάλει τα πρόβατά τους για βοσκή. Στους πρόποδες του λόφου υψώνονταν ένα παλιό κτίριο με άλλα μικρότερα κτίσματα και στάβλους γύρω του. Κάπου εκεί κοντά ήταν και ένα μεγάλο θερμοκήπιο. «Αυτή πρέπει να είναι η φάρμα Πίλικοκ», παρατήρησε ο Τζούλιαν. «Παιδιά, κάναμε ρεκόρ. Η ώρα είναι μόλις 3:30. Πάμε να πληθούμε στο ριάκι. Όλοι είμαστε σκονισμένοι και υδρωμένοι. Τίμι, μπορεί να κάνεις και εσύ μπάνιο, αν θέλεις». Το νερό ήταν κρύο και ολοκάθαρο. Τα παιδιά έπλυναν το πρόσωπο, το λαιμό, τα χέρια τους, επιθυμώντας να κάνουν όμως ό,τι και ο Τίμι. Ένα μπάνιο στα ολοκάθαρα και κρυστάλλινα νερά. «Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα», αναστέναξε ο Ντίκ, σκουπίζοντας το πρόσωπό του με ένα τεράστιο μαντίλι. «Μπορούμε να πάμε, λοιπόν, τώρα και να παρουσιαστούμε στους κυρίους της φάρμας Πίλικοκ. Ελπίζω μόνο να θυμήθηκε ο Τόμπι ότι ερχόμαστε σήμερα. Υποσχέθηκε να μας δανείσει οτιδήποτε χρειαζόμαστε για να κατασκηνώσουμε». Χτενίστηκαν, ξεσκόνησαν τα ρούχα τους και πιο ευπρεπείς πια προχώρησαν προς την είσοδο της φάρμας. Σύντομα βρέθηκαν στην αυλή της φάρμας, με τις κότες να μπερδεύονται στα πόδια τους, τις πάπιες να ξελαριγκιάζονται και τους σκύλους να γεμίζουν τον αέρα με τα γαυγίσματά τους. Και ξαφνικά εμφανίστηκε κάτι που στρίγκλισε πίσω από μια γωνιά. Κάτι μικρό και ροζ. «Τι είναι αυτό?», πετάχτηκε η Άννα.
1: «Α, είναι ένα γουρουνάκι. Τι γλυκό που είναι. Και έρχεται κατά πάνω μας. Θεούλη μου, τι καθαρό που είναι».
0: Το μικρό αστείο γουρουνάκι άφηνε στο πέρασμά του μικρές στριγκλιές και έστριψε προς τον Τίμι, που έκατσε έκπληκτος στα πίσω πόδια του, κοιτάζοντας το άγνωστο μικρό πλασματάκι. Σκεφτόταν πως πρέπει να είναι ένα είδος σκύλου χωρίς τρίχωμα. «Ο Τίμι δεν καταλαβαίνει τίποτα», γέλασε ο Τζούλιαν. «Όχι, Τίμι, μη γαυγίσεις, το γουρουνάκι μπορεί να σου κάνει κακό».
1: «Τι γλυκούλη που είναι», επαναλάμβανε συνεχώς η Άννα. «Για δέστε το».
0: «Επ, τι είναι αυτό?», ρώτησε ο Ντίκ, καθώς ξεχώρισε μια μικροσκοπική φιγούρα να έρχεται από το σπίτι. Σταμάτησε όταν είδε τα παιδιά να έρχονται και να περιμένουν.
1: «Τι όμορφο αγοράκι», είπε η Άννα. «Μήπως είναι ο αδερφός του Τόμπι?».
0: Το αγόρι δεν έδειχνε μεγαλύτερο από 4 χρονών. Τα μαλάκια του ήταν όλο ξανθές μπούκλες. Τα μάτια του μεγάλα και καστανά και ένα μεγάλο χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στα χείλη του. Ένα χαμόγελο ίδιο με του μεγάλου του αδερφού.
1: «Είναι το γουρουνάκι μου», είπε και πλησίασε τα παιδιά. «Μου ξέφυγε». «Πώς το φωνάζεις το γουρουνάκι σου?», το ρώτησε η Άννα γελώντας. «Σγουρούλι», απάντησε το παιδί και έδειξε τη γυριστή ουρίτσα του γουρουνιού του. «Έχει σγουρή ουρίτσα, δεν ισιώνει με τίποτα».
0: Έφιασε το ζωάκι και άρχισε να απομακρύνεται.
1: «Επ, εδώ είναι η φάρμα Πίλικοκ», του φώναξε ο Τζούλιαν. «Έχεις μήπως έναν αδερφό που το λένε Τόμπι?».
0: «Τόμπι,
1: ναι, ο Τόμπι είναι εκεί πέρα στην αποθήκη», απάντησε ο μικρός. «Μαζί με τον Πίνκι».
0: «Εντάξει»,

είπε ο Τζούλιαν. Το αγοράκι έφυγε κουβαλώντας το παράξενο γουρουνάκι και ο Τζούλιαν έβαλε τα γέλια. Μοιάζει με όμορφο ζωάκι και ο ίδιος. Ελάτε, πάμε να βρούμε τον Ντόμπι και τον Μπίνγκι. Ίσως ο Μπίνγκι να είναι ο τρίτος αδερφός τους. Ή ένα σκύλος, είπε η Τζόρτζ, κρατώντας τον Τίμι από το κολάρο. Καλύτερα λοιπόν να πάρουμε τα μέτρα μας. Μπορεί να ορμήσει τον Τίμι. Ίσως ο Μπίνγκι να είναι σκύλος, είπε ο Τζούλιαν. Ο Ντίτ και εγώ θα πάμε να βρούμε τον Ντόμπι στην αποθήκη. Εσείς, κορίτσια, μείνετε εδώ με τον Τίμι. Τα δύο αγόρια ξεκίνησαν. Καθώς πλησίαζαν, άκουσαν δυνατό θόρυβο. Φωνές και γαβιές μα τα έφταναν ως τα αυτιά τους. Πιάς τον Μπίνγκι! Κοίταξε, πήγε κάτω από το σάκο. Χοντρό κέφαλε, τον έχασες πάλι. Κι άλλες φωνές. Με μεγάλη περιέργεια ο Τζούλιαν και ο Ντίκ χώθηκαν στην μάλλον σκοτεινή αποθήκη. Ήταν τον Ντόμπι εκεί πέρα και με κατακόκκινο πρόσωπο να γυρνάει προς το μέρος τους. Ενώ τα χαρτίσματα ανέβηκαν έναν τόνο ψηλότερα. «Ει, Ντόμπι!» φώναξε ο Τζούλιαν. «Ώστε φτάσατε!» έτρεξε στην πόρτα ο Τόμι. «Πόσο ανυπόμονος ήμουνα! Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Μόνο εσείς οι δύο ήρθατε. Έχω ετοιμάσει σκηνές και εξοπλισμό για τέσσερις». «Τέσσερις ήρθαμε, ή μάλλον πέντε, αν μετρήσουμε και τον Τίμι», απάντησε ο Τζούλιαν. «Αφήσαμε τα δύο κορίτσια με τον Τίμι. Είναι ο σκύλος μας. Ο δικός σου είναι φιλικός ή θα έχουμε φασαρίες?» «Βέβαια», απάντησε ο Τόμπι και όλοι μαζί βγήκαν στην αυλή. Μόλις ο Μπίνγκι είδε τον Τίμι, έμεινε ακίνητος. Γρύλισε και τέντωσε τα αυτιά του. Επιφυλακτικά η Τζόρτζ πλησίασε μαζί με τον Τίμι. Ο Τίμι δεν ένιωθε και πολύ σίγουρος μπροστά σε αυτό το θεόρατο σκύλο. Ο Τόμπι γονάτισε και κάτι είπε στο αυτί του Μπίνγκι. «Μπίνγκι, δώσε το πόδι σου σε αυτό το καλό κορίτσι. Είναι φίλη». Έπειτα στράφηκε στη Τζόρτζ. «Κράτησε το πόδι του και μη φοβάσαι». Η Τζόρτζ γονάτισε δίπλα στο σκυλί και άπλωσε το χέρι της. Στη στιγμή ο σκύλος έβαλε το πόδι του επάνω και την άφησε να το σφίξει. «Τώρα είναι η σειρά σου», στράφηκε ο Τόμπι στην Άννα που έκανε το ίδιο. «Ο δικός σας σκύλος χαιρετά με αυτόν τον τρόπο». Η Τζόρτζ έγνεψε καταφατικά. «Αλήθεια», είπε ο Τόμπι. «Πες του να σφίξει το πόδι σου με το δικό μου. Μπίνγκι, εμπρός». «Εμπρός, τι μη κάνε το», διέταξε η Τζόρτζ. Και πολύ ευγενικά και με μεγάλη σοβαρότητα, τα δύο σκυλιά έσφιξαν τα πόδια τους. «Θαύμα», είπε ο Τόμπι ευχαριστημένος. «Ο Μπίνγκι μπορεί να δεχτεί οποιονδήποτε ζώο ή άνθρωπο από τη στιγμή που θα ανταλλάξει χειραψία μαζί του. Εγώ τον έμαθα να φέρεται έτσι. Όμως είναι τρομερός κυνηγιός ποντικιών. Δεν μπορεί να τα ανεχτεί ούτε δευτερόλεπτο. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να δούμε τη μαμά μου που σας περιμένει. Έχει ετοιμάσει και τσάι για όλους μας».

Είμαστε εδώ στην εκπομπή Αναγνώσεις, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Ζωηνίκη Μαργαρώνη. Και περιηγούμαστε μαζί σε ένα φανταστικό κόσμο, αυτόν των 5 φίλων.

0: Πολύ καλή ιδέα. Ήταν το καλωσόρισμα που περίμεναν οι πέντε φίλοι. Η Άννα γύρισε και κοίταξε κρυφά τον Τόμπι. Σκεφτόταν πως ήταν ένα μάλλον συμπαθητικό παιδί. Η Τζόρτζ δεν ήταν ακόμη τόσο σίγουρη για τη γνώμη της σχετικά με τον Τόμπι. Φορούσε ένα τριαντάφυλλο στο τσεπάκι του. Ήταν το τρίκ που τους είχε πει ο Τζούλιαν. Μήπως σκόπευε να τους προτείνει να το μυρίσουν. «Είδαμε ένα ξανθομάλικο αγοράκι πριν από λίγο», παρατηρήσε η Άννα. «Με ένα μικρό γουρουνάκι». «Α, ήταν ο Μπένι», απάντησε ο Τόμπι. «Το γουρουνάκι του το φωνάζει σγουρούλι και το λατρεύει κυριολεκτικά. Θέλαμε να του χαρίσουμε ένα γατάκι ή κάποιο κουταβάκι, αλλά εκείνος τίποτα. Μόνο το γουρουνάκι ήθελε. Πηγαίνουν παντού μαζί. Ξέρετε, τα μικρότερα αδέρφια είναι σκέτος μπελάς. Όλα εκτός από το Μπένι όμως». «Και οι μικρότερες αδερφούλες είναι πότε-πότε μπελάς», χαμογέλασε ο Ντίκ κοιτάζοντας την Άννα. «Βέβαια η Άννα δεν είναι και πολύ. Εσύ τι λες, Τζούλιαν?» Η μητέρα του Τόμπι, η κυρία Τόμας, ήταν μια παχουλή αλλά γλυκιά γυναίκα, με το ίδιο πλατή χαμόγελο του Τόμπι και του Μπένι στα χείλη της. Τους καλωσόρισε γεμάτη χαρά. «Περάστε μέσα», τους είπε. «Ο Τόμπι χαίρεται πολύ που θα κατασκηνώσετε εδώ γύρω. Σας έχει ετοιμάσει όλα όσα χρειάζεστε και θα μπορείτε να έρχεστε εδώ κάθε μέρα. Θα μπορείτε να παίρνετε αυγά, γάλα, ψωμί και βούτυρο και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε. Και προπαντός, μην ντραπείτε να ζητήσετε οτιδήποτε». Ξαφνικά ξεσηκώθηκε μεγάλος σαματάς και το γουρουνάκι του Μπένι όρμησε μέσα στο δωμάτιο. «Νάτος μας πάλι», αγανάκτησε η κυρία Τόμας. «Τι θα κάνουμε με αυτό το ζωντανό, Μπένι, Μπένι, σου έχω απαγορέψει να αφήνεις το γουρούνι σου να μπαίνει μέσα στο σπίτι. Αν ήταν γάτα ή σκύλος δεν θα με πείραζε καθόλου. Μα ένα γουρούνι, Μπένι, Μπένι». Ο γιος της πήρε ένα ύφος μετανιωμένο. «Λυπάμαι, μαμά, μα όλο σκανταλιές κάνει σήμερα. Πω, τι τσάι είναι αυτό? Μπορώ να φάω και να πιω τώρα?» «Μόλις το έφτιαξα. Μήπως θέλεις και λίγη κρέμα?» ρώτησε η μητέρα του. «Και εσείς, παιδιά, τι προτιμάτε?»
1: «Γάλα, σας παρακαλώ», είπε πρώτη η Άννα και οι υπόλοιποι συμφώνησαν. «Τίποτα δεν θα ήταν πιο ωραίο από ένα ποτήρι παγωμένο γάλα, ολόφρεσκο και μόλι του την κρέμα».
0: Έκατσαν όλοι για να κολατσίσουν. Τίποτα άλλο δεν τους φαινόταν πιο όμορφο από όσο είχε πάνω του εκείνο το τραπέζι. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι ζαμπών. Στη μέση του τραπεζιού, τραγανιστές φέτες ολόφρεσκου σπιτικού ψωμιού, καταπράσινα μαρούλια, ντομάτες και ολοκόκκινα μικρά ραπανάκια. Μετά τους περίμενε ένα υπέροχο κέικ φρούτων και μια ολόκληρη πιατέλα από κολοκυθάκια. Ένα πιάτο ήταν γεμάτο φρέσκο βούτυρο και ολόκληρα δοχεία με μοσχομυριστό μέλι. Τι να πρωτοπάρεις?
2: «Μακάρι να είχα να φάω μια ολόκληρη εβδομάδα», θαύμασε ο Ντίκ. «Αυτό είναι φαγητό μετά από μια κουραστική μέρα».
0: «Δεν ήξερα αν είχατε φάει μεσημεριανό», είπε η κυρία Τόμας. «Λοιπόν, Τόμπι, εσύ είσαι ο οικοδεσπότης. Φρόντιζε τους καλεσμένους σου και σε παρακαλώ και εσύ, Μπένι, κατέβασε το γουρουνάκι από τα γόνατά σου. Δεν το επιτρέπω να βρίσκεται το γουρούνι κοντά στο τραπέζι του φαγητού».
1: «Ο γουρούλης θα αρχίσει να στρικλίζει αν δει το ζαμπόν», γέλασε ο Τόμπι. «Ξέρετε, είναι ο παππούς του γουρούλη».
0: Ο Μπένι κατέβασε το γουρουνάκι βιαστικά, μήπως και στεναχωρηθεί. Και εκείνο πήγε και κάθισε δίπλα στον Τίμι, που περισσότερο έκπληκτος παρά ευχαριστημένος, του έκανε χώρο να σταθεί. Το φαγητό ήταν υπέροχο και ο Τόμπι καλός οικοδεσπότης. Η Άννα κάθισε δίπλα στο μικρό Μπένι, που τον είχε συμπαθήσει πάρα πολύ.
2: «Λοιπόν», είπε η κυρία Τόμας, «όταν όλοι έχουν τελειώσει με το φαγητό, ποια είναι τα σχέδιά σας?»
0: «Το οποίο δείξε στα παιδιά που έχεις βάλει τον εξοπλισμό της κατασκήνωσής τους. Μετά θα αποφασίσουν σε ποιο μέρος θα μείνουν».
1: «Εντάξει, ελάτε λοιπόν», τους είπε ο Τόμπι.
0: Ο Μπένι, ο Σγουρούλης και ο Μπίνκι συνόδεψαν και αυτή την παρέα. Τράβηξαν για το λόφο. Απομακρύνονταν γεμάτοι καινούριες ιδέες και πανευτυχείς. Σε ποιο ακριβώς μέρος θα κατασκήνωναν? Τι όμορφα που είδα να κατασκηνώσουν και να κοιμούνται στο ύπαιθρο και να βλέπουν τα αστέρια μέσα από το άνοιγμα της σκηνής. Ο Τόμπι είχε βάλει όλον τον εξοπλισμό της κατασκήνωσης μέσα σε μια γειτονική αποθήκη. Πήρε τους πέντε από εκεί.
1: Ο Τζούλιαν και ο Ντίκ κοίταξαν τη στίβα με το καραβόπανο, τους γάτζους και τα σκοινιά. Ναι, εκείνες οι δύο τέντες ήταν ό,τι έπρεπε. Αν ο καιρός έμενε τόσο καλός για όλη τη βδομάδα, δεν θα χρειάζονταν καν σκηνές. Θα μπορούσαν να κοιμηθούν κυριολεκτικά κάτω από τα αστέρια. Είναι όλα μια χαρά, Τόμπι, ευχαρίστησε ο Τζούλιαν. Μας έβαλες ακόμα και κατσαρολάκι και τηγάνι. Ίσως θέλετε να φτιάξετε κάτι, να μαγειρέψετε καμία σούπα. Το τηγάνι είναι αρκετά μεγάλο για να φτιάξετε ένα μεγάλο φαγητό για όλους σας. Ξαφνικά το κατέβασε χωρίς καθόλου δύναμη στο κεφάλι του Σγουρούλη, που το έβαλε στα πόδια. «Ο Σγουρούλης μου, πρόσεξε!» είπε ο Μπένι και έσβρωξε τον Τόμι που είχε ξεκαρδιστεί στα γέλια. «Πήγαινε βρέστον», του είπε ο Τόμι. «Εντάξει, δεν του έβαλε και δύναμη». Ο Μπένι άρχισε να τρέχει πίσω από το ζωάκι του, αστείος με εκείνα τα μικρούτσικα ποδαράκια του. «Το ξεφορτωθήκαμε για λίγα λεπτά τουλάχιστον», είπε ο Τόμπι. «Πού είχαμε μείνει, τι σας έλεγα?» «Α, ναι, φαντάζομαι πήρατε φακούς μαζί σας, ε! Κεριά πήρατε, σπίρτα?» «Έχουμε απ' όλα», δήλωσε ο Ντίκ. «Έχουμε φέρει και μπουφάν αλλά και μαγιό. Είδα πως μας είχες βάλει και μερικές κουβέρτες, ε!» «Μπορεί να κάνει ψύχρα τις βραδινές ώρες», απάντησε ο Τόμπι. «Λοιπόν, τι λέτε, να σας βοηθήσω να τα φορτώσουμε στα ποδήλατα?»
3: Ήταν πολύ δύσκολο να χωρέσουν όλα εκείνα τα πράγματα πάνω σε 4 ποδήλατα και στο τέλος ο Τόμπι βρήκε ένα καροτσάκι όπου τα στίβαξαν. «Θα πάρουμε τα ποδήλατά μας κάποια άλλη στιγμή», είπε ο Τζούλιαν. «Μπορείτε να τα αφήσετε εδώ», τους βεβαίωσε ο Τόμπι. «Κανένας δεν θα τα πειράξει. Θα φυγείτε τώρα?» «Έχω ένα δένα για σας. Το ετοίμασε η μαμά. Είναι λίγο ζαμπόν, φρεσκά αυγά, ψωμί, βούτυρο και τα σχετικά».
1: «Της χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη», είπε ο Τζούλιαν.
3: «Πάμε λοιπόν. Όλα είναι φορτωμένα στο καροτσάκι. Εσύ, Ντίκ, και εγώ θα το σπρώχνουμε. Θα χρειαστεί να το σπρώξουμε και οι δυο μας όταν θα φτάσουμε στην ανηφόρα του λόφου.
1: Λέω να στήσουμε τις σκηνές στην πλαγιά, ώστε η θέα να είναι όλη στα πόδια μας». Φάνηκε και ο Μπένι μαζί με το γουρουνάκι του. Το παιδί κουβαλούσε ένα τεράστιο καλάθι με κατακόκκινες όριμες φράουλες. «Τις μάζεψα για σας», είπε και τις έδωσε στην Άννα.
0: «Πω, πω, Μπένι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Μπορώ να έρθω να δω την κατασκήνωσή σας όταν θα είναι έτοιμη?» ρώτησε.
0: «Να φέρω και το γουρνάκι μου. Δεν έχει δει ποτέ του κατασκήνωση». «Και βέβαια μπορείς», απάντησε η Άννα.
1: «Μπορούμε να φύγουμε τώρα, Τζούλιαν. Και με το γάλα τι θα κάνουμε? Η κυρία Τόμας είπε πως θα μπορούσαμε να πάρουμε και μαζί μας».
4: «Αχ, βέβαια, το είχα ξεχάσει», είπε ο Τόμπι.
1: «Το έχω ετοιμάσει μάλιστα. Να, εκεί το άφησα». Μπήκε στην αποθήκη και γύρισε κουβαλώντας δύο μπουκάλια, δύο μεγάλα μπουκάλια. Τα τοποθέτησε προσεκτικά στις γωνίες του μικρού καροτσιού. «Είμαστε έτοιμοι τώρα, φαντάζομαι», κατέληξε ο Τζούλιαν και μαζί με τον Ντίκ άρχισε να σπρώχνουν το καρότσι προς την εξώπορτα. Ο Τίμι και ο Μπίνκι έτρεχαν μπροστά και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούσαν. Ο Μπένι του συνόδεψε μέχρι την έξοδο της φάρμας και από εκεί και έπειτα ο Τόμπι τον έστειλε πίσω στο σπίτι. «Ξέρεις τι είπε η μαμά Μπένι», του είπε. «Δεν μπορεί να έρθει μαζί μας τώρα, θα είναι πολύ αργά όταν θα επιστρέψουμε εγώ και ο Μπίνκι». Τα χυλάκια του Μπένι σούφρωσαν, αλλά δεν τόλμησε να τους ακολουθήσει. Πήρε τους γουρούλες στην αγκαλιά του. Μήπως και το γουρουνάκι προσπαθούσε να τρέξει πίσω από τους άλλους.
4: «Ο Μπένι είναι πολύ γλυκό παιδάκι», είπε η Άννα. «Μακάρι να είχα κι εγώ ένα μικρό αδερφούλι σαν το δικό σου, Τόμπι».
1: «Καλός είναι. Εντάξει, λίγο κλαψιάρης βέβαια, αλλά προσπαθώ να του φέρουμε όπως πρέπει», είπε ο Τόμπι. «Είναι και λίγο αστείος. Πάντοτε έχει κοντά του περίεργα ζωάκια. Πέρυσι είχε δύο βατραχάκια που τον ακολουθούσαν συνεχώς. Και φέτος έχει ένα γουρουνάκι», είπε ο Τζόρτζ, που όπως και η Άννα διασκέδασε με τα φερσίματα του Μπέρνι. «Δεν νομίζεις πως ο Τίμι δίπλα στους γουρούλ ήταν πάρα πολύ αστείο θέμα? Βάζω στοίχημα πως ο Τίμι νομίζει ακόμα πως είναι ένα κουταβάκι χωρίς τρίχωμα». Ανέβαιναν στο λόφο, ακολουθώντας ένα στενό μονοπάτι. Το καρότσι σκουντούφλαγε πάνω στις πέτρες. Έγερνε στις λακκούβες και σύντομα χρειάστηκε να το σμπρώχνουν 4 ή 5 για να μπορέσει να συνεχίσει την ανάβαση.
4: «Θα πάμε μακριά ακόμη», λαχανιάζε ο Τόμπι. «Μήπως θέλετε να κατασκηνώσετε τέρμα-τέρμα στην κορυφή?»
1: «Όχι», απάντησε ο Τζούλιαν. «Στη μέση περίπου, γιατί θέλουμε να έχουμε καλή θέα στον κάμπο. Δεν έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Τι λέτε όμως? Καθόμαστε λίγο να ξεκουραστούμε?» Κάθισαν, ευχαριστημένοι που θα έπαιρναν μια ανάσα χωρίς να λαχανιάζουν. Η θέα ήταν υπέροχη. Μακριά στον ορίζοντα υψώνονταν εκατοντάδες μικροί λόφοι και μπροστά τους απλώνονταν στρέμματα σπαρμένης πεδιάδας. κίτρινα κομμάτια από όρημα καλαμπόκια και κατά πράσινα από γρασίδι και άλλα σπαρτά.

Κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια και να προσπαθήσετε να αντιληφθείτε αυτή την διαφορά που συνέβη μεταξύ του κόσμου της ιστορίας και του κόσμου που μας περιβάλλει. Ελπίζω να εκτιμήσετε αυτή την αλλαγή, όπως και εγώ ή περισσότερο, λιγότερο, αλλά όπως και να έχει, εγώ θα χαιρόμουν πολύ αν μου επικοινωνούσατε τη δικιά σας εμπειρία, σύμφωνα με ετούτη εδώ την εκπομπή, αλλά και με το ανάγνωσμα που είχαμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας προτρέψω για μία ακόμη φορά να επικοινωνήσετε μέσω του email της εκπομπής μας, αναγνώσεις@radio.com, όπου έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τις δικές σας βιβλιοπροτάσεις, να γράψετε τα δικά σας σχόλια και να προτείνετε μουσικές επιλογές ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και για τον αέρα της εκπομπής και οτιδήποτε ευρύτερα για τα θέματα που μας αφορούν μπορεί να σας προβληματίζει και να θέλετε να το επικοινωνήσετε. Επιπλέον όμως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και μέσω του chat στο site μας για όλη την ώρα της εκπομπής, αλλά κυρίως και μέσα από τα προσωπικά μου social media, τα οποία είναι το ονοματεπώνυμό μου και μπορείτε να με βρείτε και εκεί και να μου προτείνετε οτιδήποτε θέλετε ή να δημιουργήσετε μια περαιτέρω αλληλεπίδραση και να προτείνετε οτιδήποτε άλλο θα θέλατε να υπάρξει στην εκπομπή αυτή εδώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ένα διαφορετικό αναγνωστικό ταξίδι στο συναρπαστικό κόσμο των βιβλίων. Θα σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που βρίσκεστε εδώ συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον και θα σας πω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί μία πολύ όμορφη εκπομπή μουσική εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τα τραγούδια μια σταλιά με τους Στάνα και Σπανουδάκη, δύο εξαιρετούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Και σήμερα έχουν και καλασμένο, οπότε θα είναι πολύ όμορφο αν το ακούσετε και αυτό. Εννοείται. Όσοι θέλετε. Πείτε μας λοιπόν τη γνώμη σας στο email, αλλά και στα προσωπικά μου social media. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις, περιμένω τις μουσικές επιλογές σας, αλλά και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε. Τα σχόλιά σας, τις αντιρρήσεις σας πιθανώς ή και τους προβληματισμούς σας. Από τη Ζωηνίκη Μαργαρώνη, τον Έριτ Μπλάτον που μας συνόδευσε με τους πέντε φίλους του, αλλά και την εκπομπή εδώ και το Ράδιο Πάντιον, από την εκπομπή Αναγνώσεις, να έχετε ένα πολύ όμορφο, αν και όχι τόσο ηλιόλουστο, ελπίζω να είναι καλό και να το χαρείτε με πράγματα που είναι γόνιμα και επικοδομητικά για εσάς και τους γύρους σας. Να έχετε λοιπόν ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: σε πληγή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαστε τα τραγούδια μια σταλιά, η Βάσια και ο Σταύρος στα μικροφωνά σας και θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Πήγα να πω, θυμήθηκα εκείνο το Σαββατιάτικο Σάββατο που είχα πει και πήγα να το πω επίτηδες αυτή τη φορά ότι είμαστε εδώ ένα ακόμα Σαββατιάτικο Σάββατο πλέον. Αλλά όχι, είμαστε εδώ ένα Σαββατιάτικο απόγευμα ακόμα. Ένα έτσι πιο μουντό σήμερα. Σαββατιάτικο απόγευμα. Γενικότερα, αυτές τις μέρες δεν μας κάνει πολύ για Μάιο, παρόλο που μπήκε ο Μάιος.
1: Έγινε αντιστροφή του καιρού, έχουμε φθινόπωρο.
2: Διάβασα λέει ότι, είναι, ότι ήταν από τις πιο, η πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων δεκαετιών.
1: Αυτό δεν ήταν πρωτομαγιά, αυτό ήταν Οκτώβριος.
2: Τι Οκτώβριος, τον Οκτώβριο βγαίνουμε με τυραντάκι έξω και πάμε για μπάνιο στη θάλασσα.
1: Μήπως να ξαναστολίσουμε.
2: Γιατί όχι, είναι ευχάριστο το κλίμα των Χριστουγέννων.
1: Θες να πεις τα social.
2: Θα τα πω λοιπόν πριν συνεχίσουμε να λέμε και άλλες ανοησίες από αυτές που λέμε έτσι, πολύ σπάνια, τελείως σπάνια, να υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε από το radiopandion.com και μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, radiopandion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, με ελληνικούς στο Facebook και εμάς, τα τραγούδια μια σταλιά, με λατινικούς χαρακτήρες και σε Instagram και σε Facebook. Και με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται στο Spotify για να ακούσετε on demand τις εκπομπές μας, στις οποίες θα δείτε και πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους, και τα δύο, και ως επιθετικός προσδιορισμός και ως επιρρηματικός προσδιορισμός. Τι είπα μόλις.
1: Να πούμε ότι σήμερα στις 7 θα έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μπαλογιάννη. Μέχρι τις 7 θα ακούτε εμάς
2: για
1: και τα
2: τύχη.
1: Τραγούδια που θα βάζουμε.
2: Όχι, τα τραγούδια για καλή σας τύχη, εμάς για κακή σας τύχη.
1: Ακριβώς, αλλά όσοι δεν έχετε κάνει follow τα social media, μπείτε και κάντε, γιατί έρχονται πραγματάκια τις επόμενες εβδομάδες. Οπότε, κρίμα είναι να τα χάσετε. Λοιπόν...
2: Σκέφτηκα ότι το πάμε τρένο και πήγα να πω να βάλουμε ένα βύση. Αλλά όχι, γιατί ο Σταύρος δεν ακούει αναβύση καθόλου.
1: Καθόλου.
2: Ειδικά στο γυμναστήριο.
1: Όχι, καθόλου. Να φέρουμε την αναβύση.
2: Λοιπόν, να κάνουμε μια ψηφοφορία, πόσοι θέλετε να φέρουμε την αναβύση.
1: Ακριβώς.
2: Για την ώρα όμως δεν θα προχωρήσουμε με αναβύση. Θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο κι εμείς. Μιας που χθες ήταν πρωτομαγιά, θα ακούσουμε και εμείς, όπως και όλη η Ελλάδα, την 1η Μαΐου του Μάνου Λοΐζου, σε ερμηνεία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, 1η Μαΐου, το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Ένα έτσι πολύ όμορφο, ατμοσφαιρικό, αλλά και παράλληλα ένα τραγούδι με πολύ έτσι έντονο μήνυμα. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μας του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μπήκε λοιπόν...
1: Γιατί έχουμε και λίγα γενικά.
0: Ακριβώς. Μπήκε λοιπόν ο Μάιος. Προχωράμε, πάμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι.
1: Ήθελα να πω για το τραγούδι.
0: Για πες.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έτσι όπως κάνω εικόνα ακούγοντας το τραγούδι έναν άνθρωπο να ψάχνει το κορίτσι του μέσα σε μια διαδήλωση, μου έρχονται στο μυαλό οι στίχοι, οι τελευταίοι στίχοι από το «Σε περιμένω παντού» του Λιβαδίτη, που λέει «Εκεί που πολεμάνε και πεθαίνουν οι άνθρωποι για έναν καινούριο κόσμο, εκεί θα σε περιμένω αγάπη μου». Αυτό, δεν ξέρω, εκεί μου... Αυτό το στίχο μου φέρνει στο μυαλό. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός πρέπει να είναι ο στίχος. Το έχω τώρα στο σπίτι την ποιητική συλλογή, δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι. Ελπίζω να θυμάμαι και τα ακριβή λόγια και να μην είπα κάποια ανακρίβεια, αλλά ναι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι κάπως η ίδια εικόνα.
0: Να, ας πούμε, η εκπομπή που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα στην άλλη εκπομπή που κάνεις με τη Θάλια, που λέγατε για τα cinematic τραγούδια, να είναι cinematic τραγούδι.
1: Ισχύει. Θα το προσθέσουμε στη λίστα.
0: Αυτό είναι πολύ cinematic τραγούδι. Γιατί ξέρεις. Ακόμη και να μην ξέρεις το υπόβαθρο σου τη δημιουργεί την εικόνα κατευθείαν. Μπαμ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Μπήκαμε λοιπόν στο Μάιο. Καλό Μάιο. Πάμε προς το καλοκαίρι.
1: Καλό μήνα. Είπαμε καλό μήνα. Τόση ώρα λέμε μπήκε ο Μάιος. Ένα καλό μήνα δεν ευχηθήκαμε.
0: Ακριβώς. Πάμε προς το καλοκαίρι σιγά.
1: Ήταν λίγο ψυχρή η πρώτη Μαγιά γι' αυτό. Και, ναι.
0: Ελπίζουμε να κάνει και λίγο καλό καιρό.
1: Αυτό θα έλειπε. Μάιος είναι, εντάξει. Ήταν λίγο ψυχρός τώρα ο καιρός. Θα καλυτερεύσει.
0: Θα κάνει.
1: Ω, βρήκα τραγούδι. Μπορούμε να βάλουμε.
0: Κράτα το για
1: μετά. Κράτα το για μετά.
0: Οπότε, εμείς θα συνεχίσουμε.
1: Μου έρχονται να λαμπές τον αέρα εμένα.
0: Καλό είναι αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη έτσι, πολύ ωραίο τραγούδι. Θα ακούσουμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα να τραγουδάει ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, που λέγεται, για όσους δεν το ξέρουν, «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει».

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, Ορέστης Ντάντος, σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Καλό είναι γενικά να μην σπρώχνουμε τη μέρα για να βγει. Να τη ζούμε από την αρχή μέχρι το τέλος και να τη χαιρόμαστε. Και ακόμη κι αν η μέρα δεν είναι όλη καλή, δηλαδή μπορεί να έχεις δουλειά, μπορεί να έχεις υποχρεώσεις, μπορεί να έχεις πράγματα τα οποία να σε ξυνίζουν, να βρίσκεις έστω και κάτι μικρό να σε κάνει να ανυπομονείς και να θέλεις να τη ζήσεις.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι και πολύ στο χέρι μας. Δηλαδή, επειδή πολλές φορές λέμε ότι οι καταστάσεις είναι πιο δύσκολες, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Οι συνθήκες πάντα είναι καλές, πάντα είναι κακές. Θέλω να πω, πάντα μπορείς να πιστεύεις ότι τα καλύτερα θα έρθουν. Αυτό είναι το τραγούδι που μου ήρθε εκείνη τη στιγμή. Γιατί λέω, εντάξει τώρα, έχει ας πούμε τώρα συννεφιά. Εντάξει, θα έρθει και το καλοκαίρι. Και γι' αυτό μου ήρθε το «τα καλύτερα θα έρθουν». Αλλά δεν χρειάζεται και να έρθει ακόμα το καλοκαίρι. Και η συννεφιά, μπορείς να είσαι ωραία και στη συννεφιά. Δηλαδή πρέπει και καλά
0: σε παρακαλώ,
1: να έρθει
0: πάρα πολύ.
1: Η ξαστεριά.
0: Μετά το τέλος του Final Four ξεκινάει το καλοκαίρι. Μόλις θα λείπεις Ευρωλίγκα ξεκινάει το καλοκαίρι.
1: Μια φορά να μην αναφερθούμε σε αθλητικά,
0: όχι, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, άλλη μόνο. Λάθος εκπομπή, όμως εμείς κάνουμε μουσική, όχι αθλητική.
0: Είναι τώρα μέρες γιορτινές.
1: Εγώ σου είπα να πάμε στο σπορτ, ήθελες. Αλλά δεν πήγαμε.
0: Έπρεπε. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτή η ωραία πάσα που έδωσες είναι για το επόμενο τραγούδι που έβαλες εδώ στη λίστα.
1: Εννοείται, γιατί εσύ βασικά μου την έδωσες την ωραία πάσα, ότι δεν χρειάζεται να σπρώχνουμε τη μέρα για να βγει. Κάθε φορά μπορούμε έτσι να ζούμε και να απολαμβάνουμε πολύ όμορφες στιγμές. Είτε έρχονται καλύτερα, είτε δεν έρχονται. Πάντα νομίζω ότι τα καλύτερα δεν θα έρθουν από μόνο τους. Θα τα φέρουμε εμείς, θα τα κάνουμε εμείς να απολαύσουμε αυτές τις όμορφες στιγμές και όχι μόνο τα. Και ακόμα και εμείς τα δύσκολα βασικά. Οπότε πάμε να ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, «Τα καλύτερα θα έρθουν».

0: τα καλύτερα θα έρθουν, Χάρης Αλεξίου. Και νομίζω ότι έτσι αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα να κρατήσουμε. Σταύρο, τι λες γι' αυτό?
1: Σύμφωνο απόλυτα. Θεωρώ, όπως είπες και εσύ, ότι τις καταστάσεις τις φτιάχνουμε, δεν μας φτιάχνουν.
0: Σίγουρα μας επηρεάζουν, έτσι. Δεν γίνεται να πούμε ότι είμαστε τελείως έξω από όλα αυτά και ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες, γιατί ούτε λέμε. Γιατί και αυτό το όλα μπορεί να είναι καλά, μπορεί να κάνεις τα πάντα, μπορεί κάποιες φορές να γίνει και ακόμα πιο πιεστικό. Σε καμία περίπτωση δεν εννοούμε αυτό, γιατί εντάξει, και οι καταστάσεις μπορεί κάτι να το κάνουν πιο εύκολο, πιο δύσκολο. Αλλά ναι, πάντα υπάρχουν και τα ωραία και πάντα θα έρθουν και, θα έρθουν και καλύτερα πράγματα. Και επίσης όντως τις φτιάχνεις κιόλας, δηλαδή δεν ελέγχεις τα πάντα, αλλά σε ένα βαθμό μπορείς να ελέγξεις κάποια πράγματα, οπότε τα πράγματα ή που δεν είναι στο χέρι σου ή που είναι στο χέρι σου.
1: Ακριβώς. Τι έχουμε για τη συνέχεια, παράκληση του
0: κοινωσίου ανηδείς? Έχουμε την παράκληση και ταιριάζει αν το σκεφτείς και αυτό με τη συζήτηση.
1: Ναι, ταιριάζει, ταιριάζει.
0: Γιατί και αυτό μας λέει με ένα τραγούδι να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Οπότε κάντε δική σας τη μικρή ζωή σας και πάμε εμείς να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη.
2: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει.

0: Ο Αλκίνος Ιωαννίδης μαζί με τη Χαρούλα Αλεξίου και το Σωκράτη Μάλαμα τραγουδάνε την παράκληση από το live στο Λυκαβητό. Η ημερομηνία δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
1: Διαφωνούμε συνέχεια στο πότε ακριβώς είναι, ποια χρονολογία.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Αλλά νομίζω το 6.
0: 2006.
1: Θυμάμαι ότι συνέχεια διαφωνούμε μεταξύ μας για το πότε ακριβώς είναι αυτό
0: εγώ
1: το live.
0: Εγώ γιατί νόμιζα 2002. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι το οποίο να είναι ανακριβές. Αλλά είναι ένα πολύ αγαπημένο live που το ακούμε.
1: Έχουμε μπερδέψει όλα τα live τα οποία θα θέλαμε να είμαστε και δεν θυμόμαστε πότε είναι πιο.
0: Θα το ψάξεις, να το πούμε στο κοινό. Αλκίνος Ιωαννίδης, λοιπόν, αυτή ήταν η παράκληση. Για μένα, το έχουμε πει νομίζω πολλές φορές αυτή εδώ την εκπομπή, ότι αυτό το live είναι από τα live τα οποία έχουν χαραχθεί στην ιστορία της μουσικής ως κορυφαία και έχουν δώσει τρομερές εκτελέσεις και τρομερές συμπράξεις σε τραγούδια. Και είναι από τα live τα οποία, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι θα θέλαμε πολύ να βρισκόμασταν εκεί.
1: Αλίμονο.
0: Πρέπει να γίνει μια εκπομπή σε live που θα θέλαμε να είμαστε εκεί.
1: Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Πολύ ωραίο. Και να βάλουμε και τους ακροατές στο παιχνίδι. Το αφήνω και το είπα επίτηδες στον αέρα για να το σκεφτείτε κι εσείς, αγαπητοί ακροατές, και να μας πείτε πώς θα θέλετε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Η Βάσχη είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για τη συνέχεια.
1: Είπα να κλείσουμε έτσι λίγο σχετικά αυτό το μισάωρο.
0: Που την πρότεινε και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί κάπως είδα ότι χωρίς να το καταλάβουμε μπήκαμε σε μια συζήτηση. Οπότε νομίζω μπορούμε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση ακούγοντας τη Σεμέλη να τραγουδάει το όνειρο.

0: Επιστρέφουμε εδώ στο Ραδιοπάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου και την εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά» με το Σταύρο και τη Βάσια στα μικροφωνά σας. Και επιστρέψαμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πάρε με αγκαλιά και πάμε. Είπαμε να συνεχίσουμε λίγο το αισιόδοξο κλίμα της εκπομπής, γιατί θα αρχίσει σιγά σιγά να φθήνει κάπως σταδιακά. Πες Σταύρο, σε βλέπω, έχεις αράξει πίσω στην καρέκλα, μακριά από το μικρόφωνο. Είπε αυτή να ξεκινήσει, θα μίλησα, θα αφήσω να μιλάει μόνη
1: τη. Όχι, πολύ ωραία επιλογή για να ξεκινήσουμε.
0: Και πρέπει να απολαύσεις από απόσταση, δεν μπορείς να έρθεις κοντά στο μικρόφωνο.
1: Το δεύτερο μισάωρο. Και εγώ θέλω να πω πριν βάλουμε το επόμενο τραγούδι, ότι παρόλο που θα αρχίσει έτσι να φθήνει σιγά σιγά το κλίμα της εκπομπής και να γίνεται έτσι λίγο, δεν θα πω στενάχωρο, θα πω λίγο πιο συναισθηματικό.
0: Άκου τώρα να δεις τι σκεφτόμουν. Άκουγα το μεθ επόμενο τραγούδι και...
1: Το μεθεπόμενο τραγούδι είναι το τραγούδι που ακούει η Βάσια 24 ώρες το 24ωρο την τελευταία εβδομάδα.
0: Ειλικρινά. Αλλά...
1: Δεν μου μιλάει, οπότε με βλέπει, μου λέει αυτό το τραγούδι.
0: Όντως, έχω καιρό να σου πω για. Απλά τον συναντάω και τραγουδάω το τραγούδι. Και σκεφτόμουν, επειδή μαζί με αυτά βάζω και άλλα εξίσου λυπητερά τραγούδια, σκεφτόμουν τώρα αν αυτά πας και τα βάλεις σε μια εκπομπή καλή ώρα ή ας πούμε να φτιάξεις ένα setlist σε ένα live και να παίζεις με τη σειρά αυτά τα τραγούδια, είναι μες στην κατάθλιψη. Και σκέφτομαι ότι ξέρεις κάτι, όχι, είναι πώς θα το σκεφτείς. Οι κακοπροαίρετοι θα πούνε εντάξει, τώρα θα μας κάνουν να πάθουμε κατάθλιψη. Όμως εμείς τους κάνουμε να αισθάνονται.
1: Ακριβώς. Εγώ είναι αυτό που λέω σε ένα πολύ κοντινό μου πρόσωπο, το οποίο γενικά δεν ακούει πολύ ελληνική μουσική και πολύ έντεχνα. Και οπότε βάζω έντεχνα στο αυτοκίνητο, μου λέει: ακούω αυτά τα κλαψιάρικα. Δεν είναι κλαψιάρικα, είναι τραγούδι γεμάτο συνέστημα.
0: Είναι και κλαψιάρικα, αλλά όχι το κακό το κλαψιάρικο, το γκρινιάζω και με ψημιρό και είμαι κλαψιάριστο. Νιώθω βαθιά μέσα μου συναισθήματα. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να νιώθω συναισθήματα. Εγώ πολλές φορές, πέρα από την πλάκα, ο λόγος που ακούω, ας πούμε, αυτά τα τραγούδια είναι γιατί εμένα με ευχαριστεί να νιώθω βαθιά συναισθήματα. Δηλαδή, με ευχαριστεί ακόμα το να βάλω τα κλάματα, το απολαμβάνω. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που είναι πολύ στενάχωρα αυτά τα συναισθήματα, ακούω τη μελωδία και γαλινεύει η ψυχή μου. Εντάξει, αυτά είναι γούστα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή μου προκαλούν εμένα κάποια αισθήματα πρέπει σε όλους να τα προκαλούν, αλλά είναι ότι δεν χρειάζονται σχόλια. Ο καθένας ακούει αυτά που τον ευχαριστούν. Για την ώρα όμως, ας αφήσουμε το μεθ επόμενο τραγούδι, ας πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Ακριβώς, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο για μένα απομυθοποιεί με έναν τρόπο το πρώτο έτσι σκύρτημα. Για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο έρωτα ή αυτή τη μυθική διάσταση που μπορεί να δίνουμε κάποιες φορές στην έννοια της συντροφικότητας και δίνει έτσι μια πιο γήινη και πιο ουσιαστική μορφή, νομίζω.
0: Είναι και τα δύο μες στο παιχνίδι. Ακριβώς. Δηλαδή, το ένα θα είναι στην αρχή, είναι αυτό που θα συνειδητοποιήσει περισσότερο, αλλά το άλλο είναι το ουσιαστικό που θα έχει και διάρκεια, που θα μείνει.
1: Οπότε θα ακούσουμε τη Μαρία Παπαγεωργίου να τραγουδάει «Κάποτε ήσουν».

0: Μαρία Παπαγεωργίου, κάποτε ήσουν αυτό το πολύ πολύ πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι κάθε φορά που το ακούω και περπατάω στο δρόμο, κάπως σταματάω να περπατάω, περπατάω αυτοματοποιημένα και απλά η σκέψη μου είναι όλη εστιασμένη στο τραγούδι. Δεν ξέρω, είναι από τα τραγούδια που κάθε φορά που το ακούω μπορεί να είναι το ίδιο τραγούδι, να είναι οι ίδιοι στίχοι, να σκέφτομαι το ίδιο πράγμα, αλλά να σκέφτομαι κάτι διαφορετικό πάνω στο ίδιο πράγμα.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά το παθαίνω με όλα τα τραγούδια.
0: Εγώ το παθαίνω με κάποια
1: τραγούδια. Αλλά με κάποια τραγούδια λίγο περισσότερο. Και αυτό είναι ένα από αυτά.
0: Και εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει πολύ και με τον τρόπο που το ερμηνεύει αυτό η Μαρία Παπαγεωργίου.
1: Και από την ερμηνεία του καλλιτέχνη. Και έχει... είναι πραγματικά ερμηνεύτρια η Μαρία Παπαγεωργίου. Δηλαδή βάζει ακριβώς. Δεν είναι μόνο το ότι έχει πολύ ωραία και πολύ. Και φωνή με πολλές δυνατότητες. Είναι η ερμηνεία, το συνέστημα, το πόσο το νιώθει. Δεν είναι το ζήτημα απλά να μπορείς να τραγουδάς. Το ζήτημα είναι να μπορείς να ερμηνεύεις.
0: Ακριβώς.
1: Και ας μην τραγουδάς και τόσο ακριβώς. Καλά κάποιες φορές.
0: Να κάνω λίγο flex στους ακροατές. Ότι όσοι θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη Μαρία Παπαγεωργίου, να μπουν στο Spotify για να ακούσουν την εκπομπή που είχαμε εδώ, τη Μαρία Παπαγεωργίου.
1: Ναι, και μετά μπορεί. Α, δεν το έχουμε στα highlights. Να βάλουμε στα highlights τη συνταγή για την κοτόπιτα.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά μπορεί να δώσει και συνταγή.
0: Λοιπόν, Βάσια μου, για πες για το επόμενο τραγούδι. Θα το αφήσω όλο πάνω σου.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω απλά να ακούσουμε το τραγούδι. Είναι τόσο ωραίο που ό,τι και να πω δεν. Οπότε θα ακούσουμε το τραγούδι «Αγαπημένα μου» από την Παυλίνα Βουλγαράκη.

0: Αυτή ήταν η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Εγώ πήγα να δεν συνεννοηθήκαμε ποιος θα ξεκινήσει και πήγα να πω πάντοτε άδοξα τελειώνουν τα παράφορα.
0: Μας συνεπήρε το τραγούδι.
1: Κάναμε συναυλία, γιατί θυμάστε όσοι μας ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είχαν δει ένα βιντεάκι που εγώ προσπαθούσα να παίξω κιθάρα και ο Σταύρος να τραγουδήσει. Και τι έλεγα, το ξέχασα. Και έλεγα εγώ ότι θα έπρεπε να τραγουδάμε στον αέρα, αλλά καταλάβαμε ότι μάλλον ούτε καλή κιθάρα παίζουμε, ούτε καλά τραγουδάμε, οπότε γλιτώσατε από μας για φέτος.
0: Και πηγαίνοντας λοιπόν σιγά σιγά προς αλλά, το...
1: όσο παίζουν τα τραγούδια, εμείς το δίνουμε και καταλαβαίνεις το τραγούδι. Συναυλία κανονικότατη.
0: Πραγματικά.
1: Ξέρεις, είναι ευτυχώς αυτό που λένε... δεν είναι μέρα που έχει κόσμο το πανεπιστήμιο.
0: Ξέρεις, είναι αυτό που λένε πολλοί άνθρωποι που κάνουν ραδιόφωνο και είναι η αλήθεια. Ότι όταν είσαι σε αυτή την πλευρά και βάζεις τα τραγούδια, επιλέγεις τα τραγούδια και έχεις το χρόνο να επεξεργαστείς καλύτερα τα τραγούδια. Νομίζω ότι τα απολαμβάνεις και περισσότερο. Δηλαδή, εγώ το βλέπω όταν είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω ραδιόφωνο, που απολαμβάνω ένα τραγούδι, αλλά π.χ. βλέπω το δρόμο, οδηγάω, δεν το επεξεργάζομαι στο 100%. Ενώ εδώ έχεις την ευκαιρία, και νομίζω ότι αυτό είναι τύχη για εμάς που κάνουμε ραδιόφωνο, να μπορούμε να ζούμε τα τραγούδια στο 101%.
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνείς?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και για να κλείσουμε, πηγαίνοντας σιγά σιγά στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας και πρωτού υποδεχτούμε τον Δημήτρη Μπαλογιάννη, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, αλλά όχι από την πρωτότυπη εκτέλεση. Θα ακούσουμε το Διονύση Σαββόπουλο να τραγουδάει το «Ας ερχόσουν για λίγο».
1: Γιατί μέσα σε όλα αγαπάμε πολύ και τα πιο ρετρό τραγούδια.
0: Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που λέω και ο λόγος που αγαπάω αυτή την εκτέλεση πέρα από την ερμηνεία του Διονύση Σαββόπουλου είναι ότι ο Διονύση Σαββόπουλος όταν έκανε τις συναυλίες του και έπαιζε αυτό το τραγούδι, το αφιέρωνε πάντα στους γονείς του. Και έλεγε ότι όσοι τους έχετε να τους αγαπάτε και όσοι δεν τους έχετε να τους θυμάστε. Οπότε και εγώ αυτό θα πω και θα απολαύσουμε το τραγούδι.

0: Να ζήσετε.
1: Διονύση Σαββόπουλος, ας ερχόσουν για λίγο. Τι ωραία που είναι τα ρετρό τραγούδια.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τα αγαπώ πολύ, το ξέρεις, γιατί έχουμε φτιάξει και κοινή λίστα στο Spotify που λέγεται, που έχει μέσα τέτοια ρετρό τραγούδια και άλλα πιο σύγχρονα που όμως θυμίζουν λίγο ρετρό. Και ξέρεις, εγώ τι σκέφτομαι πολλές φορές. Πες.
1: Όχι, πες και θα πω μετά.
2: Πέρα από ότι νιώθω ότι φέρνουν στην. Και στη δική. Κρατάνε έναν ρομαντισμό μια άλλη εποχή και τον φέρνουν και στη δική μας εποχή. Γιατί τα κρατάμε και κάθε εποχή έχει το δικό της ρομαντισμό. Οπότε είναι ωραίο τα καλά στοιχεία από άλλες εποχές να μπορείς να τα φέρνεις και να τα διατηρείς λίγο στη δική σου. Γιατί καμία εποχή δεν είναι τέλεια. Οπότε θα αρχίσουμε τώρα να λέμε να γυρίζαμε σε άλλες εποχές και τα ωραία που ήταν παλιά και τα ωραία που ήταν οι σχέσεις παλιά. Γιατί και αυτό είναι λίγο ανακρίβεια. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία ό,τι μπορείς να κρατάς από τον παρελθόν στο παρόν και να πορεύεσαι στο μέλλον. Οπότε, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια, με συγκινούν. Και δεν ξέρω γιατί, μου φαίνεται ότι έχουν αυτό το τόσο το ρετρό, το ρομαντικό. Είναι τόσο όμορφες οι μελωδίες, που εγώ πραγματικά τα ακούω, ειδικά όταν κάνω βόλτες. Δεν μου αρέσει να τα ακούω, ενώ ακούω συνέχεια μουσική στο σπίτι. Νιώθω ότι κάτι μου λείπει όταν είμαι στο σπίτι. Δηλαδή, θα βγω στο μπαλκόνι να τα ακούσω. Νιώθω ότι θέλω να ακούω αυτό το τραγούδι, το Ας ερχόσουν για λίγο, και να κοιτάω τα αστέρια. Θα μου πει τι αστέρια να δει στην Αθήνα. Λέμε τώρα. Να ήμουν στο χωριό μου και να έβλεπα τα αστέρια, γιατί στην Αθήνα δεν βλέπεις και πολλή αστέρια.
1: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τα ρετρό τραγούδια μου αρέσουν. Και κάποια στιγμή έλεγα, γιατί σ' αρέσουν τόσο πολύ. Είναι ρομαντικά. Είναι ρομαντικά. Είναι συναισθηματικά. Είναι συναισθηματικά. Σ' αρέσει η μελωδία. Σ' αρέσει η μελωδία. Αλλά γιατί σ' αρέσουν τόσο πολύ. Τι είναι αυτό που κάνει να ξεχωρίζει. Και νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον βρήκα την απάντηση. Είναι γιατί όσοι έχουν γράψει τα περισσότερα ρετρό τραγούδια, οι μελωδίες είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά είναι πάρα πολύ απλές.
2: Αυτό πήγα να πω μόλις τώρα. Πήραν αλήθεια.
1: Την κιθάρα και έγραψε ο άλλος μία μικρή μελωδία, απλή, και
2: συμφωνώ
1: έβαλε
2: απόλυτα.
1: Τις σκέψεις
2: αυτό
1: του σε ένα
2: να σου πω τώρα. Ήθελα να σου πω τώρα ότι έχουν μια απλότητα. Ότι έχουν μια απλότητα. Είναι ο λόγος που μου αρέσουν και τα ρετρό. Και γενικότερα, πόσο ωραία είναι τα τραγούδια, τα οποία δεν έχουν κάτι. Δεν είναι ότι έχουν πολλά-πολλά, είναι η απλότητα που σε κερδίζει.
1: Είναι
2: και στα παραδοσιακά υπάρχει, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή, οι στίχοι, ας πούμε, από το «Καίγομαι και σιγολιώνω», είναι πάρα πολύ απλή, αλλά είναι πάρα πολύ συγκινητική.
1: Ακριβώς, αυτό.
2: Και μας στέλνει εδώ πέρα μία αγαπητή φίλη και ακροάτρια και μας λέει ότι τα αστέρια υπάρχουν ακόμη και όταν δεν τα βλέπεις και σου κρατάνε μια σιωπηλή συντροφιά. Και νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο κλείσιμο για αυτή την ώρα. Οπότε, μπορούμε να κλείσουμε με Αρλέτα.
1: Σε αυτό το mini ρετρό αφιέρωμα που κάναμε, θα ακούσουμε την Αρλέτα εδώ να τραγουδάει ένα τραγούδι που φτιάξανε με τον Γιάννη Σπανό, το μια φορά θυμάμαι, ένα τραγούδι που μάλιστα η ίδια η Αρλέτα στην αρχή δεν το πίστευε. Και όταν της το έδωσε ο Γιάννης Σπανό, λέει, τι θα το τραγουδήσω τώρα εγώ αυτό, δεν θα πάει καλά. Και τελικά έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θα επιστρέψουμε στη δεύτερη μας ώρα που θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Μπαλογιάννη, για να συζητήσουμε έτσι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραία πραγματάκια. Οπότε εσείς δεν φεύγετε. Μένετε συντονισμένοι και σε πολύ πολύ λίγο τα ξαναλέμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εγώ το λέω αυτό. Είχε κολλήσει, παιδιά. Λοιπόν, μας ακούτε που γελάμε. Συγγνώμη, είναι ό,τι πιο αντιραδιοφωνικό μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά είχε κολλήσει ο ήχος. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, στο Ραδιοπάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, μη γελά Σταύρο και την εκπομπή Τα Τραγούδια Μια Σταλιά. Στα μικρόφωνά σας ο Σταύρος και η Βάσια. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Μπαλογιάννη να μιλήσουμε για τη νέα του δουλειά, το EP Το Σπίτι. Στο σπίτι.
2: Σωστά, το σπίτι.
1: Ξέχασα τι ήθελα να πω. Κάτι ήθελα να πω. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα.
2: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την πάρα πολύ ωραία καινούργια δουλειά που έχεις κάνει. Και που όταν έπεσε στα χέρια μας και την ακούσαμε, εμείς ενθουσιαστήκαμε. Μας άρεσε πάρα πολύ.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε αρχικά. Είναι μια δουλειά η οποία κάπως προσπάθησα να συγκεντρώσω κάποια τραγούδια τα οποία να έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Λίγο προς το soul, λίγο με synths, με ηλεκτρικές κιθάρες. Τις ηλεκτρικές κιθάρες όλες ήταν παιγμένες στο στούντιο με ενισχυτές, έτσι ξέρεις, λαμπάτους, να έχει λίγο αυτό το ηχόχρωμα. Απαλά φωνητικά, ρυθμικά κομμάτια, όχι σε πολύ ψηλά BPM, ας πούμε, όχι πολύ γρήγορα, αλλά να κρατάνε ένα ωραίο ρυθμό που κάπως να σε κουνάει ελαφρώς. Ήταν πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, πολύ συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά και γι' αυτό ήταν και EP, γιατί ήθελα να είναι κάπως αυστηρά τα κριτήρια για να δέσουν αυτά τα κομμάτια μεταξύ τους.
0: Ο τίτλος «Το σπίτι» πώς προέκυψε?
2: Είναι το ένα από τα τέσσερα κομμάτια του EP. Είναι και η ιδέα πάνω στην οποία φτιάχτηκε το εξώφυλλο, το cover του, του EP, οπότε μου φάνηκε σαν και κάπως το πιο ταιριαστό, με την έννοια είναι κάπως ο ήχος χουχουλιάρικος, ζεστός. Οπότε θεώρησα ότι είναι το πιο ταιριαστό για να μπει και στο τίτλο του EP. Επίσης, είναι ένα από τα κομμάτια που το είχα έτσι σημαδέψει κάπως. Οπότε μπλέχθηκε αυτό.
1: Είναι όντως πολύ ζεστά και χοχουλιάρικα. Οπότε, εγώ θα ρωτήσω, είπες ότι υπήρχε αυτή η ιδέα, ότι πάνω σε αυτή την ιδέα βασίστηκαν τα τραγούδια και γι' αυτό είναι και τέσσερα συγκεκριμένα είναι EP. Αλλά η ιδέα να είναι έτσι ζεστά, χουλιάρικα και να δέσουν αρμονικά αυτά, πώς προέκυψε?
2: Νομίζω προέκυψε από το ξέρω, από το ένα κομμάτι. Άκουγα αυτή τη μουσική, ρε παιδί μου, κάπως soul κομμάτια, κυρίως από Αγγλία, με synths, με ήπια φωνή, κάπως έτσι, με ένα αισθαντικό χαρακτήρα, αλλά όχι, ξέρω εγώ. Οπότε ξεκίνησα αυτό το κομμάτι σαν βασική ιδέα και μετά σιγά σιγά μέσα στον καιρό άρχισαν να προστίθονται και άλλα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα μικρό άλμπουμ. Οπότε ναι, το ξέρω ήταν, ας πούμε, η πρώτη σπίθα.
1: Και βλέπουμε ότι στο EP υπάρχουν και πολύ ωραίες συμμετοχές. Οπότε εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο για αυτές τις συμμετοχές και τη συνεργάτη δέση σου και πώς επιλέγεις να δώσεις τα τραγούδια σε αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
2: Αρχικά να πω ότι δεν είμαι, ρε παιδί μου, τραγουδιστής. Την έννοια που έτσι έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Οπότε νομίζω ότι πάντα πρέπει να λέει τα τραγούδια κάποιος ή κάποια που θα είναι καλύτερα να το πει. Να το πάρουμε έτσι. Οπότε κάθε φορά ανάλογα με το τραγούδι είχα στο μυαλό μου έναν άνθρωπο που θα τέριαζε στο τραγούδι. Η Ρένα Μόρφη που είπαμε μαζί το σπίτι, και η Τζοάννα Ντρίκο είναι δύο τραγουδίστρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια και γνωριζόμαστε χρόνια και συνεργαζόμαστε και έχουμε έτσι μια φιλία, οπότε αυτό βγήκε κάπως πιο φυσιολογικά, πιο αυθόρμητα. Η Ίντρα ήταν μια έτσι προστίκη που προέκυψε λόγω του χαρακτήρα που ήθελα να έχει το EP. Δηλαδή ήταν ένα από τα άτομα που έλεγα ότι θα ταιριάξει σε αυτό το concept. Οπότε η Ίντρα ήρθε σαν, ρε παιδί μου, ήταν η επιλογή, ήταν ένα από τα νόματα που έλεγα θα ήθελα να το πει, το ξέρω, θα ήθελα να το πει. Χωρίς να την έχω δηλαδή γνωρίσει προηγουμένως προσωπικά. Και δέχτηκε ευτυχώς και το έσκησε. Οπότε είμαι πολύ περήφανος και για τις τρεις συμμετοχές. Εντάξει, κι εγώ καλά το είπα, αλλά ας πούμε το κομμάτι που κράτησα για μένα ήταν το μόνο κομμάτι που δεν θα μπορούσα να σκεφτώ άλλον να το πει ή άλλη, γιατί έχει το πιο προσωπικό χαρακτήρα σαν στίχος. Οπότε είπα να το κρατήσω για μένα.
0: Στη διαδικασία αυτή της σύνθεσης, τις επιλογές σου για τους συνεργάτες σου και για τους ανθρώπους που θα δώσεις τα κομμάτια να τα πουν, το σκέφτεσαι στη διαδικασία που το γράφεις, αφού ολοκληρωθεί, ξεκινώντας να το γράψεις?
2: Συνήθως το μου σκάει από την αρχή, από με το που το ξεκινήσω. Εντάξει, γενικά γράφω με ένα στόχο. Δηλαδή δεν ξέρω αν είμαι ο άνθρωπος που θα γράψει κάτι και όπου βγει. Θα γράψω, πρώτα έχω την ιδέα και την υλοποιώ με βάση αυτό που έχω σαν στόχο. Επομένως από την αρχή έχω αποφασίσει αν θα το πω εγώ, αν θα τέριαζε σε κάποια άλλη φωνή, σε ποια φωνή θα τέριαζε, τι χαρακτήρα θα έχει. Αυτά τα έχω κανονίσει, δηλαδή πριν ακόμα ολοκληρωθεί το κομμάτι. Εντάξει, βέβαια μετά υπάρχουν και άλλα πράγματα, όπως και στο παικτικό κομμάτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ξέρω, έχει παίξει κάποια φοβερά πλήκτρα ο Κωστής Χριστοδούλου. Και εκεί πάλι ήθελα από την αρχή να συμμετέχει ένας πολύ καλός, πολύ επιδέξιος πλήκτρας, για να δώσει αυτό το, ξέρεις, ένα δυναμικό χαρακτήρα παικτικά. Και με τον ήχο του δηλαδή. Mm-hmm. Ο Κωστής είναι ένας πολύ ικανός και παικτικά, αλλά και έχει και πολύ καλό αυτή. Έχει πάρα πολλά ακούσματα. Οπότε με τη μία κατάλαβε ποια είναι η ιδέα και έκανε μια έξοδο, ας πούμε, στο κομμάτι, ένα φινάλε, το οποίο είναι άλλο μισό τραγούδι. Και είναι κάπως σαν ένα καινούριο τραγούδι μετά από το τραγούδι ή ένα τραγούδι μέσα στο τραγούδι. Ναι, αυτό το έχει κάνει ο Κωστής Χριστοδούλου. Οπότε όλα αυτά, οι συμμετοχές, οι παίκτες, τα όργανα, η ενορχίστρωση, οι φωνές, όλα αυτά κάπως διαμορφώνονται από νωρίς.
0: Είπες ότι γράφεις με ένα σκοπό. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Θέλω να πω, η έμπνευση, πού σε βρίσκει για να πεις θα φτιάξω κάτι καινούριο?
1: Κοίτα, Σταύρο, ήθελα να ρωτήσω ακριβώς το ίδιο. Ήθελα να πω, είπε, όταν έχω την ιδέα. Η ιδέα πώς έρχεται? Είμαστε συντονισμένοι, ένα μυαλό.
2: Συνήθως έρχεται από μία εικόνα, ένα στίχο, μία φράση ή ένα άλλο τραγούδι που θα ακούσω σε έναν ήχο. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το ξέρω, ας πούμε, ήρθε από το ρυθμικό, από το ρυθμικό μέρος του τραγουδιού. Ήθελα σε αυτό το beat να γράψω κάτι. Και κάπως η στίχη, να είναι, η φωνή, η μελωδία, να είναι λιγότερο μελωδική και κάπως flat. Και να υπάρχει και μετά ως προς την ατμόσφαιρα, να υπάρχει έχει να έχει ένα αισθαντικό χαρακτήρα. Οπότε κάπως ξεκινάς με κάποια υλικά τα οποία σου χτίζουν τη βασική ιδέα και προσπαθείς να το ολοκληρώσεις, να φτιάξεις την ατμόσφαιρα. Μπαίνεις μέσα σε αυτό, σιγά σιγά σε ρουφάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αρχίζεις να γίνεις, ξέρεις, σκηνοθέτης, να γίνεις σεναριογράφος, να το χτίζεις όλο, να χτίζεις ένα μικρό κόσμο από την αρχή για κάποιες μέρες και μετά, αφού ολοκληρωθεί το τραγούδι, συνεχίζεις τη ζωή σου από εκεί που την άφησες.
0: Να βάλουμε μία ανωτελεία και μιας και μιλάμε για το ξέρω, να πάμε να ακούσουμε το ξέρω και να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι «Το ξέρω» με τη συμμετοχή της Indra Kane. Και για να συνεχίσουμε έτσι τη συζήτηση, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία της σύνθεσης και τον πολύ όμορφο κόσμο που μας είπες ότι δημιουργείται, ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και ποιο είναι το κομμάτι το οποίο απολαμβάνεις περισσότερο?
1: Για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι, για μένα, με βάση τις δικές μου, ας πούμε, δυνατότητες, είναι η στίχη. Μου αρέσει πάρα πολύ η κεντρική ιδέα ενός στίχου, γιατί και μου αρέσει και πάρα πολύ η διαδικασία του να βουτάς, ας πούμε, στην κεντρική ιδέα του στίχου, αλλά δεν μου αρέσει η ανάπτυξη της κεντρικής ιδέας στην διαδικασία. Βέβαια, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει, είναι ότι μ' αρέσει, αλλά έχει περισσότερο κόπο για μένα. Δηλαδή, αν η μουσική μπορεί να βγει πολύ γρήγορα και εύκολα στο στίχο, αλλά θέλω να το κάνω όλο, θέλω να το κάνω ολοκληρωμένο, γιατί έτσι έχω εγώ τον έλεγχο της αισθητικής συνολικά. Βέβαια, το ξέρω, για να πούμε, είναι σε στίχους του Νάσου Αρώνη. Είναι από τα κομμάτια που πρώτα μου έστειλε ένα στίχο ο Νάσος και έκανα τη μουσική πάνω στο στίχο. Που αυτό είναι μια πολύ καλή περίπτωση για μένα, έτσι, στη δημιουργία ενός κομματιού. Να πω και για τον Νάσο λίγο κάτι, γιατί είπαμε και για την Ίδρα.
0: Ναι.
1: Ο Νάσος, έχουμε συνεργαστεί και σε άλλα κομμάτια. Έχει κάνει στίχους και για το προηγούμενο δίσκο που είχα κάνει, τα Γενέθλια. Έχουμε κάνει μαζί και ένα τραγούδι για την Ρένα Μόρφη στο Σάμπα Τσικίτα, το «Είναι αργά». Δεν θυμάμαι τι άλλο έχουμε κάνει, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά.
0: Οπότε ξεκινάς από το στίχο, δηλαδή πρώτα βρίσκεις το στίχο και μετά πάνω σε αυτόν ενσωματώνεις τη μουσική, ή μπορεί να προκύψει και στη συνέχεια?
1: Δεν υπάρχει, δυστυχώς, δυστυχώς το λέω πολύ, είναι δυστυχία αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει μανιέρα με την έννοια, ξέρεις, ότι θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό και τελικά θα έρθει ένα τραγούδι. Υπάρχουν κάποια... Συνήθως κάνεις κάτι, πετυχαίνει και την επόμενη φορά που πας να κάνεις το ίδιο δεν πιάνει τίποτα από ό,τι έκανες την προηγούμενη φορά. Οπότε πρέπει να κάθε φορά να βρίσκεις ένα καινούργιο τρόπο να γράψεις το τραγούδι. Εντάξει, ισχύει αυτό που είπα πριν, ότι ξεκινάς με μια βασική ιδέα, ξεκινάς με ένα στόχο, μια αισθητική συγκεκριμένη κτλ. Αλλά το πώς θα καταφέρεις να το υλοποιήσεις στο τέλος, κάθε φορά διαφέρει. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένα στίχος και να δουλέψω πάνω σε αυτό και να πάει μια χαρά. Μπορεί να έρθει ένας άλλος στίχος και να μην πάει καθόλου καλά. Ή μπορεί... οτιδήποτε. Δηλαδή, ξέρεις. Γενικά πάντως είμαι από τους ανθρώπους που πιο εύκολα γράφω τη μουσική και πιο δύσκολο τους στίχους.
2: Είπες για τους στίχους που έχει δώσει ο Νάσος Αρώνης και εγώ θα πω ότι επειδή είναι και στους guest αυτός η Τζοάννα Ντρίγκο και η Αθηνά Καρατάση που έχει κάνει τα φωνητικά στην παρουσίαση του EP στο σπίτι, οπότε στις 15 Μαΐου, οπότε θα ήθελα να μας πεις λίγο γι' αυτό και τι να περιμένουμε από εκεί.
1: Εντάξει, τυχαίνει, γενικά οι άνθρωποι που ήρθαν, που θα έρθουν που θα είναι καλεσμένοι, θα είναι όλοι, συμμετείχαν στη δημιουργία του EP, οπότε ήθελα κάπως να υπάρχει αυτή η οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ο Νάσος τυχαίνει παράλληλα να έχει κάνει και μία δική του δουλειά, οπότε θα πούμε, σίγουρα το ξέρω, και ίσως θα πει και ένα δικό τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει εκείνος πρόσφατα με τη Τζοάννα Ντρίγκο, η οποία θα είναι και εκείνη στο live. Εντάξει, θα πούμε τα τραγούδια μας με την Ιωάννα, Τζοάννα Ντρίγκο. Και φυσικά θα πούμε και κάποια με την Αθηνά Καρατάσιου, η οποία ήταν μαθήτριά μου στην κιθάρα. Είναι ένα νεαρό κορίτσι με φοβερή ζεστή φωνή. Για μένα είναι καταπληκτική. Πρέπει να ακουστεί, δηλαδή. Και ελπίζω έτσι να βρει λίγο αυτό το... Να έχει την ανάγκη και εκείνη θέλει πάρα πολύ. Και ελπίζω μέσα από αυτό κάπως να νιώσει και εκείνη την... Να δει πώς είναι αυτό το πράγμα, γιατί νομίζω και τα φωνητικά δεν ξέρω αν έχει κάνει πολλές δουλειές. Είχε έρθει στο στούντιο και είδε. Δεν ξέρω, είναι 22 χρονών. Και είδε όλη αυτή τη λειτουργία του στούντιο. Οπότε από την Αθηνά θα περιμένουμε να δούμε ένα νέο κορίτσι το οποίο τραγουδάει πανέμορφα. Αυτό.
0: Τι όμορφο. Πολύ όμορφο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε πηγαίνοντας. Α, όχι.
2: Έχουμε ένα λεπτό ακόμα μέχρι να...
0: Δεν βλέπω καλά από εδώ.
2: ναι. Σε προλαβαίνω.
0: Πόσο έτσι... Γιατί μας μίλησες τώρα και για το νέο αυτό κορίτσι. Πόσο σημαντικό είναι έτσι να βλέπουμε αυτές τις νέες φωνές και αυτά τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική, μιας και είσαι και δάσκαλος, να παίρνουν ευκαιρίες και να κάνουν πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ... Εντάξει, επειδή όλοι έχουμε περάσει αυτό, ρε παιδί, το καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να εκτεθείς στην αρχή. Εάν είσαι κάπως, όλοι κουβαλάμε χίες για ανασφάλειες. Αλλά, απ' την άλλη, ξέρεις, είναι πάρα πολύ ωραίο όταν βλέπεις αυτό το... Εγώ, σαν εξωτερικός παρατηρητής, όταν βλέπω... Κάτι ακατέργαστο, κάτι δηλαδή πολύ όμορφο που όμως έχει αυτό το ακατέργαστο της νιώτης. Και αυτό, καλός ή κακός, έχει ένα ηλικιακό όριο, ας πούμε, αυτό το ακατέργαστο, αυτό το στοιχείο. Μετά μπορεί να έχεις άλλα στοιχεία, να διαμορφώσεις τη μουσική σου διαφορετικά και την προσωπικότητά σου. Αλλά αυτό...

0: φέτος είχα πάει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, που ήταν ένα μεγάλο φεστιβάλ, το οποίο είχε πάρα πολύ κόσμο και μου έδωσε από τη μία, ας πούμε, την αυτοπεποίθηση να, ότι τα τραγούδια μου μπορεί να αρέσουν σε κάποιους ή να τραγουδήσω παρά έξω ή να πάω και να παίξω και σε άλλους τα τραγούδια μου, γιατί μέχρι τότε ήμουν ακόμη πιο ντροπαλός και δεν τα έδινα σε κανέναν, δεν τα έπαιζα πουθενά. Αλλά από την άλλη ήταν και λίγο υπερέκθεση για τα δικά μου τα γούστα, ας πούμε, για μένα. Οπότε, εντάξει, είναι και στον κάθε άνθρωπο πώς θα αποφασίσει να εκτεθεί. Αλλά νομίζω ότι αυτή η κατάσταση για την Αθηνά, για παράδειγμα, είναι πολύ ελεγχόμενη, γιατί θα είναι ένα ζεστό live, ένα οικογενειακό live, που θα μπορέσει να έρθει και να, ξέρεις, να ξεδιπλώσει εντελώς και την προσωπικότητά της και καλλιτεχνικά να δείξει τη φωνή της και το ταλέντο της.
1: Νομίζω ότι και για εμάς που είμαστε νέα παιδιά και προσπαθούμε έτσι να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο αυτό που μας λες. Νομίζω ότι βάσει εσύ που είσαι πιο κοντά στην κονσόλα και βλέπεις καλύτερα το χρόνο, νομίζω ότι πλέον μπορούμε να βάλουμε μια ανατελεία και να πάμε σε ένα σύντομο break για να επιστρέψουμε.
2: Θα ακούσουμε το τραγούδι «Μόνο εσένα» και μετά θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μισάρο της συζήτησής μας.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια «Μια σταλιά» με το Σταύρο και τη Βάσια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Μπαλογιάννης. Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε.
2: Και να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε όταν κλείσαμε το μισάωρο. Μας είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο για αυτό το ακατέργαστο που έχει ο νέος που θέλει να ακολουθήσει τα όνειρά του και συγκεκριμένα τη μουσική. Σε σένα αυτό το ακατέργαστο και αυτή η σχέση σου με τη μουσική, πότε ξεκίνησε και πώς προχώρησε? Πότε ήρθες σε επαφή για πρώτη φορά με τη μουσική?
3: Ήθελα από μικρός να παίξω κιθάρα, δηλαδή είχα έτσι το θείο μου από την Κύπρο και έπαιζε πάρα πολύ όμορφη κιθάρα και συχνά και ήθελα έτσι να μάθω σαν εκείνον. Δηλαδή θυμάμαι από 4-5 ζητούσαν τους γονείς μου να με πάνε σε δάσκαλο κιθάρας. Οπότε το πρώτο μου κόλλημα ήταν η κιθάρα. Μετά άρχισα με διάφορα, ξέρεις, όσο μεγαλώνεις αρχίζεις να διαμορφώνεσαι, αν μου αρέσει η κλασική, τι μουσική άρχισα να ακούω, ξέρω εγώ, κατά διαστήματα, κάπως έψαχνα τον εαυτό μου μέσα από τη μουσική. Η επαφή με τη μουσική όμως ήταν διαρκής, άλλαζε η σχέση μου κάπως σε σχέση με το τι ακούω, τι είδος μουσικής θέλω να παίξω κτλ, αν θέλω να γράφω. Αλλά η σύνδεσή μου με τη μουσική ήταν διαρκής, ξέρεις, και από το σχολείο με τις γιορτές κτλ. Ήμουν από τους ανθρώπους που ήθελαν να ασχολούμαι με τη μουσική. Όταν μπήκε και η τραγουδοποίηση στη μέση, αυτό μου έδωσε ένα τρομερό νόημα, να το πω. Δηλαδή, κάπου στην αρχή της εφηβείας, 13-14, όταν ξεκίνησα να γράφω τραγούδια, κόλλησα. Εκεί, δηλαδή, δεν βγήκα ποτέ από αυτό. Μέχρι σήμερα γράφω, απλά συνεχίζω να γράφω τραγούδια. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Οπότε, στην ουσία, μετά, ναι, ξεκίνησε από κιθάρα, μετά πήγε στην τραγουδοποιία, μετά αναθερμάθηκε η σχέση με την κιθάρα, άρχισα να έφαγα ένα απίστευτο κόλλημα με τη βραζιλιάνικη μουσική, με τη βραζιλιάνικη κιθάρα. Άρχισα να ψάχνω και κάποιοι κιθαρίστες βραζιλιάνοι. Είναι και μέσα στην ύλη της κλασικής κιθάρας, ας πούμε, στα οδεία. Οπότε μέσα από αυτό εγώ ξαναβρήκα νόημα και με το να συνεχίσω στο οδείο, μέσα από την βραζιλιάνικη μουσική. Δηλαδή μέσα από τραγούδια του Baden Powell, κάτι τέτοιο είναι 60's. Εντάξει, πάντα με την τραγουδοποίηση και μετά σιγά σιγά, ξέρεις, άρχισα να εκτίθεμαι, να κάνω συνεργασίες και αυτό μέχρι σήμερα. Μετά μπήκε και η μουσικοθεραπεία στη μέση. Βέβαια, αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο. Αλλά και αυτό ήταν η ανάγκη μου να κάνω πράγματα και να δημιουργώ ή να προσφέρω με βάση τη μουσική.
2: Εγώ εντυπωσιάστηκα με τη βραζιλιάνικη κιθάρα, πραγματικά. Πώς ήρθες σε επαφή με τη βραζιλιάνικη μουσική?
3: Δεν ξέρω τι έγινε, πραγματικά δεν ξέρω πως κάποια στιγμή άκουσα ένα τραγούδι του Baden Powell. Γενικά πάντα μου άρεσε ο ήχος της κλασικής κιθάρας. Αλλά κάποια στιγμή άκουσα ένα τραγούδι να το παίζει ο Baden Powell και μου σηκώθηκε τρίχα, ρε παιδί μου, και από εκείνη τη στιγμή άρχισα να ψάχνω. Βασικά μου άρεσε η κλασική, αλλά δεν καταλάβαινα τι θέλω να παίξω, γιατί πήγαινα στο 2 και μου δίνανε τραγούδια τα οποία, κλασικά κομμάτια, τα οποία όμως δεν με ταρακουνούσαν ιδιαίτερα. Και όταν είδα το Baden Powell, λέω, ναι ρε παιδί μου, αυτός παίζει κλασική κιθάρα. Οπότε άρχισα να ακούω αυτό, μετά άρχισα να ακούω μποσανόβα, σάμπα κτλ. Και έτσι βρήκα το νόημα μέσα, τη σύνδεσή μου με την κλασική κιθάρα.
1: Άρα αυτά θα έλεγες πως αποτελούν για σένα και τις μουσικές επιρροές σου.
3: Γενικά είναι πολύ σημαντικές οι επιρροές. Δηλαδή όταν μπαίνω σε ένα είδος, σε ένα άκουσμα, το πάω μέχρι τέλους. Δεν θα το ακουμπήσω επιφανειακά. Για παράδειγμα και με τη Ρένα Μόρφη όταν κάναμε τη Σούλη Ανατολή, που και εκεί έπρεπε να μπει σε έναν άλλο κόσμο, ας πούμε, και να ανακαλύψεις ινδοπρεπή τραγούδια, Βούλα Μπάλα, Γαβαλά, Φαρφίσες, Κρουστά κτλ. Ακόμα και εκεί άρχισα ξαφνικά να ακούω μέρα νύχτα Γαβαλά, σαν να μην υπάρχει αύριο. Δηλαδή δεν μπορούσα να πω στον εαυτό μου ότι θα κάτσω να γράψω ένα λαϊκό τραγούδι τύπου 70's. Έπρεπε πρώτα να το ζήσω, ας πούμε, να το βιώσω, να γίνει βίωμα, να μπει στο πετσί μου. Οπότε πάντα οι επιρροές μου δεν ήταν απλά επιρροές, είναι αυτή η σχέση μου με τη μουσική. Πρέπει να μπαίνω μέσα βαθιά σε αυτό.
2: Και ανακαλύπτεις και ασχολείσαι και με πολλά είδη. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί δείχνει ότι η μουσική τελικά δεν έχει ταμπέλες και δεν έχει όρια.
3: Ξεκάθαρα δεν έχει ταμπέλες και νομίζω ότι πια εσείς που είστε και νεότεροι το έχετε πάει αλλού αυτό. Ξέρεις, αναγενιά οι ταμπέλες υποχωρούν, αλλά ρε παιδί μου, το συζητούσαμε πολλές φορές και με φίλους DJ και τα λοιπά, που μου λέγανε πως τα νεότερα παιδιά πάνε και ζητάνε οτιδήποτε. Ξέρεις, μπορεί ο ίδιος άνθρωπος που συζήτησε, ξέρω εγώ, βραζιλιάνικο, να σου ζητήσει μαζονάκι. Αυτό, ας πούμε, εμάς, ακόμα και εμένα, που ακούω τα πάντα, δεν θα μπορούσα ακριβώς να το αφουγκραστώ. Με την έννοια ότι αν ακούσω Γαβαλά, θα ακούσω Γαβαλά, για ένα χρόνο θα ακούω Γαβαλά. Ξέρεις, δεν είναι ότι τα πιάνω όλα, αλλά πιάνω διάφορα είδη, αλλά τα μπαίνω σε αυτά βαθιά. Βλέπω ότι τα πιο νέα παιδιά είναι ακόμα πιο ανοιχτό σε αυτό, ακόμα πιο ανοιχτά σε αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα, με την καλή έννοια το λέω αρνητικά, αλλά, ας πούμε, εμείς οι προηγούμενες γενιές από μένα, να φανταστείς, είχαν μεγάλες κόντρες με τη μουσική. Η μουσική καθόριζε αρκετά τους εαυτούς τους, το που ανήκαν, σε ποια ομάδα. Η δική μου γενιά είχε αρχίσει να αποστασιοποιείται από αυτό και να μπαίνει σε διάφορα είδη μουσικής και βλέπω ότι αυτό έχει εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και έχουν φύγει εντελώς τα όποια όρια, που είναι πολύ ωραίο.
1: Νομίζω ότι έχουμε βρει μία ισορροπία στο ότι ναι, μας, προφανώς ο καθένας που ακούει κάποια μουσική μέσα από αυτήν αποκτά και μια ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και πολύ ανοιχτοί στο να ανακαλύψουμε, να μάθουμε καινούργια πράγματα, να ακούσουμε.
3: Ναι, ισχύει. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δεν το συζητώ.
2: Και επειδή πλέον
3: αλλά
2: έχουμε
3: και αυτό. Ακόμα η μουσική έπαιζε ρόλο, ίσως λίγο παραπάνω ρόλο, και δεν το λέω για καλά απαραίτητα. Αλλά η μουσική, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα παίζανε ρόλο στην ταυτότητά μας. Ενώ σας, ας πούμε, σαν να μην το αφήνετε ακριβώς να επηρεάσει την ταυτότητά σας. Που είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι παίζει και σημαντικό ρόλο και ότι έχουμε και αυτή την πολυτέλεια, να το πω έτσι τώρα, και με τις πλατφόρμες να ερχόμαστε σε επαφή με πολλά και διαφορετικά ήδη πιο εύκολα. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς τους δημιουργούς, αυτή η αλλαγή που συμβαίνει πια και πηγαίνουμε από CD και δίσκους που πλέον δεν κυκλοφορούν σε τόσο μεγάλο πλήθος, τόσο μεγάλο βαθμό, μπράβο τη λέξη, έψαχνα. Και πλέον κινούμαστε περισσότερο με Spotify, με YouTube, με πλατφόρμες. Πώς το βιώνετε, σας βοηθάει, δεν σας βοηθάει, είναι καλό, κακό?
3: Την ανάγκη για δημιουργικότητα με το, δηλαδή κάθε εποχή έχει το δικό της market, πώς το πω, δηλαδή, της αγορά, το δικό της τρόπο να καταναλώνει τη μουσική, ωραία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Η ανάγκη των δημιουργών να εκφράζονται και να δημοσιεύουν τις δουλειές τους και να γίνονται αποδεκτοί ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, είναι η ίδια σε κάθε εποχή. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνει τη μουσική. Εντάξει, είναι σε κάθε, με κάθε τρόπο οι δημιουργοί μπορεί να ρίχνονται. Δηλαδή δεν ξέρω αν τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα πριν το, εντάξει, ας πούμε πριν το Spotify υπήρχε η πειρατεία. Το συζητούσαμε και χθες και με ένα φίλο. Δηλαδή εκεί ήταν ακόμα χειρότερα. Το Spotify κατά κάποιο τρόπο ήταν σε μια καλύτερη λύση. Γιατί πριν το Spotify είχαν φύγει τα CD και ο κόσμος είχε στραφεί στην πειρατεία. Είχαν βγει, ξέρω εγώ, κάποιοι. Οπότε το Spotify έδωσε μια λύση σε αυτό μεν, αλλά πάλι το streaming, ας πούμε, δεν είναι οικονομικά τόσο προσοδοφόρο όσο θα θέλαμε. Ίσως παλιότερα δεν το έχω ζήσει αυτό, ας πούμε, ίσως στην εποχή των δίσκων και τα λοιπά να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Απ' την άλλη τώρα όμως είναι, η μουσική είναι πολύ πιο προσβάσιμη. Οπότε έχει και τα καλά και τα κακά του. Νομίζω πάντως ότι και αυτό που συζητούσαμε χθες, ότι το streaming, ας πούμε, αυτός ο τρόπος να ακούς μουσική, είτε λέγεται YouTube, είτε Spotify, είτε οτιδήποτε, κυρίως, τέλος πάντων, από κάποιες συγκεκριμένες πλατφόρμες, δύσκολα θα φύγει από τη μέση για τα επόμενα χρόνια. Οπότε το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει είναι απλά οι δημιουργοί να διεκδικήσουν περισσότερα από τα έσοδα που δημιουργούνται από τις πλατφόρμες.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες. Και πάμε να βάλουμε μία ανατελεία, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι.
1: Την τρίτη ανατελεία. Κάθε σήμερα φορά με τον ίδιο τρόπο προλογίζεις τα τραγούδια.
2: Να ακούσουμε το «Μέρα πρώτη». Και να επιστρέψουμε για ένα τελευταίο κομμάτι συζήτησης πριν κλείσουμε την εκπομπή μας.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Μέρα Πρώτη και εμείς είμαστε εδώ για ένα τελευταίο μικρό κομμάτι της συζήτησης πριν κλείσουμε και θέλουμε να σε ρωτήσουμε το εξής. Άμα δεν ασχολούσουμε με τη μουσική, τι άλλο θα έκανες?
1: Δεν έχω ιδέα. Κατά καιρούς είχα πολλές ιδέες, ξέρω εγώ, αλλά καμία από αυτές δεν είναι ρεαλιστική. Μαραγκός. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Αλλά τίποτα, δεν υπάρχει κανένα. Νομίζω ότι και ξέρεις, σκέφτομαι κάτι δουλειές, οι οποίες πάλι έχουν μια σύνδεση με τη μουσική. Δηλαδή, σκεφτόμουν να είμαι μαραγκός, αλλά να έχω το δικό μου χώρο, το δικό μου εργαστήριο, να κόβω τα ξύλα, ξέρω εγώ τι θα κάνει ένας μαραγκός, δεν έχω ιδέα. Αλλά να ακούω τη μουσική που θέλω στο εργαστήριό μου. Οπότε πάλι όλο αυτό έχει να κάνει με το αν θα κάθομαι μόνος μου να ακούω μουσική περισσότερο παρά με το ότι θα είμαι μαραγκός ή μια άλλη ιδέα που είχα παλιότερα, ξέρω εγώ, τα πιτσαρίες σε επίπλα, κάτι τέτοια περίεργα. Ποτέ δεν έγιναν αυτά.
2: Άρα πάντα κάπως εκεί η μουσική. Γι' αυτό εμένα μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση που το ανέφερες και πριν και η μουσικοθεραπεία.
1: Ναι, η μουσικοθεραπεία ήρθε λίγο αργότερα. Είναι γενικά ένα καινούργιο αντικείμενο. Σε πολύ κόσμο κάνει εντύπωση και νομίζω ότι κάνει εντύπωση γιατί είναι πολύ φρέσκο. Εγώ καμιά φορά έτσι νιώθω... Καταρχάς, όταν μπήκα στη μουσικοθεραπεία δεν είχα ιδέα περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Είχα μια γενική εικόνα, η οποία απήχε κιόλας από την πραγματικότητα. Αλλά όσο άρχισα να ασχολούμαι με αυτό, άρχισε να με τραβάει πάρα πολύ. Δεν ήμουν σίγουρος δηλαδή πώς θα το πάρω, διότι έκανα μαθήματα ήδη μουσικής, αλλά τα μαθήματα δεν με κάλυπταν 100%. Οπότε κάπως ήθελα να κάνω κάτι άλλο, που πάλι να έχει να κάνει με τη μουσική. Και είχα στο πίσω μέρος την ελληνική μουσικοθεραπεία, τελικά το έκανα και δεν μετάνιωσα καθόλου γι' αυτό, γιατί με έχει τραβήξει πάρα πολύ. Δηλαδή αφιερώνω χρόνο σε αυτό χωρίς να με νοιάζει, να διαβάσω άρθρα, να ψαχτώ ακόμα και μουσικά με κλίμακες, με μουσικούς τρόπους κτλ. Αλλά χωρίς να έχει να κάνει με την τραγουδοποίηση. Έχει να κάνει με το να είμαι εγώ πιο έτοιμος και ικανός για να είμαι εντάξει στις συνεδρίες.
2: Συμφωνώ απόλυτα και ότι και είναι και πολύ ωραίο έτσι που αναπτύσσονται και αυτές οι θεραπείες, μουσικοθεραπεία υπάρχουν και πάρα πολλές επίσης. Καστική, ψυχοθεραπεία, διάφορα. Και η μουσικοθεραπεία μέσα σε αυτά. Το λέω γιατί και εγώ, επειδή εδώ σπουδάζω στη ψυχολογία, στην Πάντιο, με έχουν κερδίσει πάρα πολύ αυτές οι προσεγγίσεις.
1: Να πούμε βέβαια, όλες οι θεραπείες είναι ωραίες, τις αγαπάμε όλες κτλ. Αλλά η μουσικοθεραπεία έχει το εξής. Εντάξει, να μην το πω προτέρημα τώρα, παιδί μου, αλλά έχει ένα θετικό ότι είναι σε σχέση με το art therapy, παιδί μου, με άλλες μορφές τεχνών.
2: Γενικότερα με τις θεραπείες μέσω τεχνών, ναι.
1: Η μουσικοθεραπεία έχει το προτέρημα ότι διαδράς με τον άλλον επί τόπου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει η άμεση διάδραση, ενώ ας πούμε στο art therapy, δεν ξέρω ακριβώς πώς, αλλά νομίζω ότι πρώτα ζωγραφίζεις και μετά η επεξεργασία γίνεται στην ζωγραφιά που έχει κάνει, ας πούμε, ο πελάτης. Ενώ στη μουσική μπορείς αμέσως να πάρεις κάτι που θα φέρει ο άλλος μουσικά και να το δώσεις πάλι πίσω. Απλά το αναφέρω. Βέβαια,
2: πολύ ωραίο στοιχείο αυτό.
1: Πώς λειτουργεί στον καθένα.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραίο στοιχείο.
1: Ναι. Είναι, λειτουργεί πάρα πολύ διαδραστικά η μουσική. Και επειδή είναι και εύκολα παράγει ήχο, δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του ήχου ή το αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορείς να πάρεις ένα ντέφι και να δείξεις το συναίσθημά σου εκείνη τη στιγμή. Οπότε είναι, είναι μια μορφή τέχνης η οποία είναι προσβάσιμη, έχει, είναι άμεση, είναι, έχει διαδραστικότητα, έχει πολλά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά.
0: Είναι πολύ, πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο αυτό που λες. Θες να κάνεις βάση για την επόμενη ερώτηση, έχεις το μυαλό σου. Ωραία. Όταν εσύ δεν ασχολείσαι με τη μουσική, ούτε με τη μουσικοθεραπεία, τι άλλο κάνεις και ακόμη και όταν δεν ασχολείσαι με τη μουσική, ακούς μουσική?
1: Ναι, ακούω τόνους μουσικής. Εντάξει, τώρα πια έχω και μια κόρη, οπότε ας πούμε μπορεί να αρκετό χρόνο αφιερώνω και στην κόρη μου. Επίσης, αρκετό χρόνο μπορεί να αφιερώσω στη μουσική και την κόρη μου, ότι να ακούσω το πόνι της γης, το μικρό μου πόνι και τα λοιπά. Εντάξει, σε γενικές γραμμές, όταν έχω λίγο χρόνο και προσπαθώ να αποσυμπιεστώ, αφιερώνω χρόνο στην οικογένειά μου. Τώρα, διαφορετικά, εντάξει, προφανώς έχω και εγώ τα χόμπι μου και τα λοιπά, κάνω μπασκετάκι, αλλά αυτά δεν υπάρχει και πολύ χρόνο για να... Θα δω ένα μάτσο Ευρωλίγκα στην εβδομάδα, αυτό, ας πούμε, είναι η αποσυμπίεσή μου.
2: Ήταν η απάντηση που περιμέναμε.
0: Ήταν η απάντηση που
2: χωρίς
0: περιμέναμε.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω κυρίως Ολυμπιακό. Λέω ότι ξέρεις, αλλά δεν έχω καμία, δεν με νοιάζει καθόλου. Απλά θέλω να δω έναν αγώνα Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, φέτος έχουμε δύο δυνατές ελληνικές ομάδες, οπότε νομίζω ότι έχει δρόμο η Ευρωλίγκα.
1: Ας πούμε τώρα στη σειρά αυτή, ενώ εντάξει, γενικά έβλεπα λίγο παραπάνω το. Επειδή έχω και φίλους, ας πούμε, Παναθηναϊκούς, οπότε το βλέπαμε παρέα. Αλλά η σειρά ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Οπότε είδα το. Είδα Παναθηναϊκός Βαλένθια, ας πούμε. Δεν είδα. Ολυμπιακός Μονακό, 20 πόντους.
0: Δύο τελευταίες ερωτήσεις έχουμε να σου κάνουμε, πρωτού σε αποδεσμεύσουμε. Και σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Βάσια, για πες, έχεις το λόγο για την πρώτη ερώτηση.
2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο μικρότερο εαυτό σου. Όχι μόνο δικό σου γενικά, αλλά και δικό σου. Ό,τι θες δηλαδή.
1: Τραγούδι γενικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά στο μικρότερο αυτό μου, πω παιδιά, ωραία ερώτηση, δεν θα αφήσω να. Νομίζω κάτι σε Velvet Underground ή σε Bowie.
0: Ωραία.
1: Life on Mars, ας πούμε, βασικά το Life on Mars.
0: Θα έγραφες μουσική για το David Bowie, αν υπήρχε δυνατότητα.
1: Εννοείται, θα έγραφες, το παρακαλούσα, άμα δεν το συζητάς. Αν και δεν νομίζω τώρα ο David να καθόταν. Αλλά γενικά ναι, θα έγραφα πολύ άνετα. Γενικά πιστεύω ότι ο David Bowie έχει πολύ ωραία στοιχεία για ένα παιδί. Δηλαδή, ξέρεις, έχει όλες αυτές τις. Έχει πέρασει από όλα αυτά τα στάδια της προσωπικότητας που είχε τις περσόνες, το παιδί μου. Έπαιζε πάντα τη μουσική της εποχής του. Δηλαδή διαμορφωνόταν συνέχεια ανάλογα με την εποχή του. Τη διαφορετικότητα, τη σεξουαλικότητα, όλο αυτό το πράγμα έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πολύ ωραία σαν ερθίσματα για ένα παιδί.
0: Και μια τελευταία ερώτηση έχουμε. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Λοιπόν, το τελευταίο πλάνο μου, ρε παιδί μου, σε έκτακτη ανάγκη, πώς θα το πω, είναι, το έχω πει και παλιότερα νομίζω, να ανοίξω, εντάξει, βασικά αυτό ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, να ανοίξω ένα τυροπωλείο, να συνεργαστώ με έναν πολύ καλό τυροκόμο στη Λάρισα και να πουλάω τυριά, γιαούρτια κτλ. Αυτό είναι ένα πλάνο, το οποίο το κρατάω στο σιρτάρι σε περίπτωση που μπορεί να ενεργοποιηθεί κάποια στιγμή. Εντάξει, και το άλλο είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ας πούμε κάποιο εργαστήρι που να κάνω κάτι που βέβαια τα χέρια μου είναι, δεν πιάνουν ούτε λάμπα, αλλά σε γενικές γραμμές ίσως άμα το βάλω στόχο, ας πούμε, να το καταφέρω. Οπότε θα έλεγα αυτό, Μαραγκός ή Τυροπόλης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο live που έρχεται, στην παρουσίαση.
1: Ναι, 15 Μαΐου, Παρασκευή 15 Μαΐου στο ΝΟΦ. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε, όποιον μπορέσουμε να δούμε. Θα είναι ένα live. Λοιπόν, να πω λίγο πληροφορίες για το live. Είναι με τον Χάρη Χαραλάμπους, ο οποίος Χάρης Χαραλάμπους είναι ένας εξαιρετικός βασίστας της jazz, θα έλεγα, κατά κύριο λόγο. Έχουμε λουπιέρες και οι δύο, loop stations, και κάνουμε διάφορα πράγματα με τις λουπιέρες, με samples, με λούπες κτλ. Ηλεκτρική κιθάρα και μπάσο. Και είναι σε ένα χώρο της πόλης, στο Off Studio, που είναι στον τρίτο όροφο, έχει τζάμι από πίσω, θέα την πόλη. Είναι ένα πολύ ατμοσφαιρικό live.
0: Τι ωραία. Καλό ταξίδι και καινούργια δουλειά, ευχόμαστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και από εμάς να πούμε ότι ακολουθούν μουσικές επιλογές, οπότε μείνετε συντονισμένοι στον αέρα του Radio Pantheon. Από τη Βάσια και το Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο.
2: Να υπενθυμίσουμε αρχικά πριν κλείσουμε.
0: Το ξέχασα.
2: Πήγες κατευθείαν εκεί και
0: πέρα. Το ξέχασα. Ναι.
2: Δεν ήθελες να μιλήσεις, θέλεις να κλείσεις τόσο γρήγορα την εκπομπή σου.
0: Για πες,
2: υπενθυμίζουμε ότι μας ακούτε από το radiopantheon.com και μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες, σε Instagram και TikTok με ελληνικούς στο Facebook, τα τραγούδια μια σταλιά, λατινικοί χαρακτήρες σε Instagram και Facebook. Βρίσκετε επίσης το Radio Pantheon Sports, δεν το ξεχνάτε, γιατί τα παιδιά κάνουν εκεί πολύ ωραία δουλειά στα αθλητικά. Και για να ακούσετε τις εκπομπές που έχετε χάσει μαζί ή που θέλετε να ξανακούσετε, όπως και τη σημερινή, ανεβαίνουν όλες στο Spotify, on demand, τα τραγούδια μια σταλιά, ελληνικοί χαρακτήρες, μας αναζητάτε, μας ψάχνετε. Αυτό και τώρα, Σταύρο,
0: και τώρα μπορούμε,
2: μπορούμε να κλείσουμε, μπορούμε να πούμε... δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο να πούμε, τώρα κάπως μπερδεύτηκα, πολλά είπα.
0: Να πούμε να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, αν και όχι τόσο ανοιξιάτικο όσο θα θέλαμε να το χαρούνε. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στα social media.
2: Ευχαριστούμε ξανά το σημερινό μας καλεσμένο. Και εμείς τα λέμε το επόμενο Σάββατο.
0: Καλό βράδυ. Γεια χαρά σε όλους.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Τα δυο σου μάτια και χαράζουν τον αέρα. Η αγκαλιά σου είναι η σκάλα του Μιλάνου. Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε εδώ ζωντανά από το Radio Pantheon με την εκπομπή Εξομολογήσεις. Είμαι η Αποστολή Κατσακιώρη.
1: Και είμαι η Μαριάννα Μιλοπούλου. Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη μία ώρα.
0: Είχε βροχερό καιρό αυτές τις μέρες, βρε Μαριάννα, δεν είχε.
1: Είχε βροχερό καιρό.
0: Λίγο περίεργο καιρό γενικά, συννεφιές, κρύο.
1: Ενώ στην αρχή μας είχε έρθει με τη λιακάδα, με τη ζέστη, θέλαμε να πάμε στην παραλία και να βάλουμε τα μαγιό μας, ξαφνικά. Βροχές πάλι.
0: Το απόλυτο χάος. Και εγώ έχω να σου πω ότι πριν δύο μέρες κατέβασα και τα καλοκαιρινά μου.
1: Α.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω κατεβάσει καλοκαιρινά ακόμα, αλλά κυκλοφορώ με βερμούδα μέσα στο σπίτι.
0: Το οποίο είναι το απόλυτα φυσιολογικό, γιατί ο μήνας είναι Μάιος, καλό μας μήνα. Είχαμε την εργατική πρωτομαγιά χθες.
1: Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
0: Και κανονικά θα έπρεπε να κοντεύουμε στο καλοκαίρι. Να μας χτυπάει ο ήλιος, να παίρνουμε βιταμίνη D και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Αλλά
1: και να μην παίρνουμε τη βιταμίνη D σε συμπληρώματα διατροφής.
0: Ναι, αυτό θα ήταν το ιδανικό γενικότερα.
1: Θα έχει πολύ πλάκα αυτό.
0: Παίρνει συμπληρώματα διατροφής, Μαριάννα μου.
1: Δυστυχώς. Η γιατρός μου μου λέει ότι έχω έλλειψη σε βιταδόδικα, σε βιταμίνη D.
0: Σε βιταμίνη C.
1: Ναι, όλα.
0: Σε σίδηρο, σε απόλυτα.
1: Σίδηρο, όχι, είμαι καλά.
0: Αλλά...
1: Έχω αρκετό σίδηρο, αλλά επειδή δεν έχω αρκετό φιλικό οξύ, δεν απορροφά ο οργανισμός μου το σίδηρο.
0: Αυτό πήγε εξαιρετικά, λοιπόν. Πήγε πάρα πολύ.
1: Και αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ το κοινό να μάθει για τις αιματολογικές μας εξετάσεις.
0: Μπορεί και να τους ενδιαφέρει όμως.
1: Όχι, είμαι σίγουρη. Η ομάδα αίματός μου είναι μηδέν θετικό. Εσένα?
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρη, γιατί οι γονείς μου δεν ήταν σίγουροι. Κάτι σε α είναι. Τώρα δεν θυμάμαι αν είναι ρέζος θετικό ή ρέζος αρνητικό. Νομίζω πως είναι ρέζος θετικό.
1: Okay.
0: Αλλά μπορεί να λέω και βλακίες. Άρα θα σταματήσουμε την συζήτηση περί αιματολογικών εξετάσεων.
1: Και θα πάμε λίγο στο ζουμί και στην πρώτη εξομολόγηση για σήμερα.
0: Για πες μας, Μαριάννα.
1: Λοιπόν, ο φόβος για το μέλλον. Το ότι πιστεύω πως είμαι άχρηστος και ότι απλά δεν αξίζω.
0: Θες να συνεχίσω εγώ, Μαριάννα? Το γεγονός ότι πάντα είμαι καλό παιδί και στο τέλος καταλήγω να θεωρούμε δεδομένος, αφού εισέπραξα μόνο χλεβασμό και υποτίμηση. Για τα παραπάνω προσπαθώ απλά να σκέφτομαι θετικά πράγματα, όπως η μουσική και ο αθλητισμός, όμως πάντα επιστρέφουν. Δεν φεύγουν εύκολα. Μερικές φορές κλαίω με λυγμού στα βράδια και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Λοιπόν, ανώνυμε φίλε μου, έχω κάποιες σημειώσεις. Αρχικά, ο φόβος για το μέλλον. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί το μέλλον είναι αβέβαιο, δυστυχώς. Γενικότερα, οι αποφάσεις που παίρνουμε, ξέρουμε ότι τις παίρνουμε με βάση τα παροντικά δεδομένα. Άρα, κανείς δεν ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον και καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα. Παρ' όλα αυτά, η αβεβαιότητα δεν χρειάζεται να μεταφράζεται ως φόβος. Μπορεί να μεταφραστεί ως ίσως περιέργεια, ως μια ανυπομονησία. Όμως, όλα τα συναισθήματα εννοείται πως τα δεχόμαστε και τα κατανοούμε. Αλλά ναι, πάνω σε αυτό, στο φόβο για το μέλλον, τι έχεις να προσθέσεις, Μαριάννα? Εσύ φοβάσαι για το μέλλον?
1: Και φοβάμαι για το μέλλον. Το μέλλον είναι κάτι αβέβαιο. Αυτό που έχω να πω στο φίλο μας, στη φίλη μας, είναι ότι το να νιώθεις έτσι δεν σημαίνει ότι είσαι άχρηστος.
0: Εννοείται. Καμία σχέση, καμία σχέση βασικά. Δηλαδή, το κατά πόσο ένας άνθρωπος είναι σημαντικός δεν έχει να κάνει με το μέλλον. Έχει να κάνει με τον ίδιο τον άνθρωπο, τις αξίες του, το χαρακτήρα του. Όπως λέγαμε κάποια άλλη στιγμή, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ξεχωριστός. Και όλοι χρειάζονται, δηλαδή...
1: Έχουμε τις ατέλειές μας και αυτό είναι που μας κάνει τέλειους και ξεχωριστούς.
0: Ακριβώς αυτό. Είμαστε όλοι ατελείς άνθρωποι. Τέλεια ατελείς άνθρωποι. Ακριβώς αυτό. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο αν το σκεφτείς. Δηλαδή, μη προσπαθείς να σκέφτεσαι τον εαυτό σου ως μονάδα, αλλά μπορείς να εντάξεις τον εαυτό σου στο κοινωνικό σύνολο και να πεις ότι, ξέρω εγώ, μπορείς να κάνεις πράγματα, όπως είπες, η μουσική και ο αθλητισμός. Η μουσική κυρίως. Επειδή υπάγεται στον τομέα της τέχνης και στον τομέα της δημιουργίας, μπορείς να θεωρήσεις τον εαυτό σου, ας πούμε, να...
1: Μέλος μιας κοινότητας.
0: Αυτό, μέλος μιας κοινότητας και να σε κάνει αυτό να νιώσεις πολύ καλύτερα για τον εαυτό σου.
1: Έχω μάθει κιόλας ότι υπάρχει μια εφαρμογή, το Equals.
0: Α, ναι, το Spotify είναι, νομίζω.
1: Όχι, όχι.
0: Α, καμία σχέση.
1: Απλά συνδέεται με το τι μουσική ακούς.
0: Okay.
1: Βάζεις εσύ τι μουσική ακούς και μπορείς να βρεις φίλους, ερωτικό ενδιαφέρον, ό,τι θες.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Με κίνημα σκηνή, ναι.
0: Α, και δηλαδή δεν λειτουργεί, ας πούμε, όπως ήταν κάτι Yubo, κάτι τέτοια, που απλά έχει κοινά ενδιαφέροντα.
1: Κάτι
0: όχι.
1: Yubo.
0: Είναι μια εφαρμογή
1: Ναι.
0: Την είχα δει κάποια στιγμή. Είναι μια εφαρμογή που και καλά έχει κοινά ενδιαφέροντα με κάποιον και μπορεί να κάνει φιλίε και okay. καλά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνέ.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Ναι, οκ, okay, δεν λειτουργούσε ακριβώ έτσι δυστυχώ. Έχω ακούσει πολλά περίεργα. Έχω διαβάσει βασικά μέσω Reddit. Mm. Πολλά περίεργα πράγματα. Mm.
1: Στο Reddit μόνο περίεργα διαβάζει. Δεν έχει κάτι φυσιολογικό.
0: Όχι, έχει και ρεαλιστικέ κριτικέ σε ταινίε. Θα σου εξηγήσω μετά τι εννοώ.
1: Okay, okay.
0: Παρ' όλα αυτά, συνεχίζω λέγοντα ότι. Εμείς ευχαριστούμε που το μοιράστηκες μαζί μας. Να ξέρεις πως τίποτα δεν είναι μόνιμο και ίσως αυτό το αίσθημα που σε καταβάλει αυτή τη χρονική περίοδο να μην ισχύει για πάντα. Βασικά σίγουρα δεν θα ισχύει για πάντα. Απλά ίσως περνάς μια πιο απαισιόδοξη φάση της ζωής σου, το οποίο είναι πολύ λογικό δεδομένο των συνθήκων.
1: Όλοι περνάμε κιόλας.
0: Αυτό.
1: Συγγνώμη που σου διακόπτω.
0: Όχι, καλά κάνεις.
1: Είναι φυσιολογικό αυτό που περνάς. Όλοι το έχουμε ζήσει έστω μία φορά στη ζωή μας.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ευχαριστούμε που το μοιράστηκες, όπως είπε και η Αποστολία.
0: Εννοείται.
1: Καλό θα ήταν να το μοιραστείς και με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου, με όποιον νιώθεις πιο άνετα.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς είμαστε εδώ για σένα.
0: Εμείς. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Εμείς είμαστε εδώ για σένα.
0: Σε περίπτωση που δεν καταλάβατε, αυτό είναι reference από τις αποτυχημένες προσπάθειες της Μαριάννας να πει το «Εμείς είμαστε εδώ για σένα».
1: Ναι, παιδιά, εντάξει.
0: Στο trailer που κάναμε για τις εξομολογήσεις.
1: Δυστυχώς, ή πνίγω μου ή με πιάνει νευρικό, ένα από τα δύο.
0: Εντάξει, όμως, κοίτα, ήταν η πρώτη φορά που σε έβαλα να πεις on camera κάτι, τύπου κοίταζε την κάμερα και έπρεπε να πει αυτό. Και εννοείται. Δεν το κάνεις.
1: Με κοιτούσατε φουλ σοβαρά οι υπόλοιποι, οπότε αυτό ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή, ειδικά όταν πιο πριν, ας πούμε, μπορεί να είχαμε συζητήσεις αστείου περιεχομένου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μετά να κοιτάς πάρα πολύ σοβαρά, έλα Μαριάννα, πες το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και. Δε. Όχι.
0: Ναι, απλά we mean business. Αυτό θέλουμε να σου περάσουμε.
1: Να, baby loser. Αυτό είναι ένα τραγούδι από το Has Been Hotel.
0: Οκ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Μας αφιέρωσες λοιπόν, φίλε μου, το Simple Minds, το Don't You Forget About Me. Και αυτό θα σου βάλουμε. Don't You Forget About Me.

0: Επιστρέψαμε κοντά σας λοιπόν.
1: Μετά από αυτό το καταπληκτικό τραγούδι το οποίο είχε παίξει και στο Pitch Perfect.
0: Αλήθεια.
1: Do you remember it? Το έχεις δει το Pitch Perfect?
0: Όχι. Αποσπάσματα από το TikTok έχω δει. Σήμερα σε έχω καταστρέψει. Δεν έχω δει το Mamma Mia. Δεν έχω δει το Pitch Perfect.
1: Παιδιά μου είπε ότι δεν έχει δει το Mamma Mia και εγώ κάνω εκπομπή μαζί της.
0: Συγγνώμη, δεν το κάνω επίτηδες. Ξέρω άλλα musical αν θες να συζητήσουμε.
1: Για πες.
0: Ρε παιδί μου, είχα πάει να δω την παραγωγή του Sweeney Todd.
1: Η σιωπή που ακούστηκε είναι η απάντησή μου.
0: Είναι ο κουρέας της Fleet Street, πώς λέγεται.
1: Α,
0: αυτός που σκότωνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Το Σικάγο.
1: Το Σικάγο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει.
0: Αν ερχόταν η παραγωγή του... Πώς το λένε αυτό με... που έχει να κάνει με την Πολωνία, την περίοδο, την ναζιστική...
1: Άννα Φρανκ.
0: Το Καμπαρέ.
1: Α.
0: Η Άννα Φρανκ είναι musical.
1: Δεν ξέρω, όχι, όχι.
0: Ωραία, καλά, πήγε αυτό. Η Άννα Φρανκ μάλλον δεν είναι musical και εμείς συνεχίζουμε.

0: γλυκίτου, μου έφτιαξε τη μέρα. Πόσο γλυκούλη.
1: Είναι όντως πολύ γλυκούλη. Ρε, σου έχει συμβεί εσένα κάτι τέτοιο?
0: Όχι, δεν μου έχει συμβεί, αλήθεια. Δηλαδή, συνήθως σε ζώα πέφτω που με βλέπουν ένα, ξέρεις, βρέχει και είμαι με την ομπρέλα μου η οποία κλείνει με τον αέρα.
1: Ναι.
0: Και είναι, περνάει από δίπλα μου το αυτοκίνητο και με βρέχει και το αυτοκίνητο. Εμένα συνήθως κάτι τέτοιο μου συμβαίνει.
1: Ή ξέρεις που γυρνάει ανάποδα η ομπρέλα λόγω του αέρα. Ναι, ναι, ναι. Και γίνεσαι ξεφτύλα και σε κοιτάνω και με μισό μάτι. Λες και ξέρω εγώ έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ κακό που απλά σου έφυγε η ομπρέλα.
0: Έχεις κυκλοφορήσει με ομπρέλα μαϊμού χωρίς να το ξέρεις?
1: Όχι. Δεν παίρνω ομπρέλες, δεν παίρνω ομπρέλες που είναι, ξέρω εγώ, μάρκα.
0: Ούτε εγώ. Δηλαδή, αν ήξερα ότι είναι μάρκα, δεν θα την έπαιρνα ποτέ. Και βρήκα στο σπίτι μία ομπρέλα, ήταν η μόνη που λειτουργούσε, η οποία ήταν fake Gucci. Εγώ δεν κατάλαβα καν ότι είναι ούτε κανονική Gucci, ούτε fake, ούτε τίποτα.
1: Και απλά παίρνεις μία ομπρέλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ομπρέλα δουλεύει αυτό. Και αφού κυκλοφόρησα σε όλο το Παρίσι με αυτή την ομπρέλα, μου λέει ο μπαμπάς μου, πήρες αυτή την ομπρέλα τη μαϊμού. Λέω, συγγνώμη, είναι κάτι αυτή η ομπρέλα. Πω, δεν το πιστεύω. Γιατί φαντάζομαι να με βλέπουν στον δρόμο και να λέγανε, καλά, δες, ξέρω εγώ τι ομπρέλα έχει, ξέρω.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και χειρότερο. Να είναι, ξέρω εγώ, καμιά ομπρέλα ντόρα και να κυκλοφορήσει με την ομπρέλα ντόρα σε όλο το Παρίσι.
0: Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Όχι, εγώ γι' αυτό παίρνω μονόχρωμες, σκέτες, τίποτα. Ή με, πώς το λένε, με
0: λουλούδια.
1: Όχι με λουλούδια.
0: Παλιά μου
1: λουλούδια. Είχα μια με λουλούδια και την έχασα.
0: Α.
1: Στενάχωρο.
0: Μετά το διαφημιστικό θα πω την ιστορία με την ομπρέλα μου για τα λουλούδια.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τώρα μπορείς να μας πεις την ιστορία με την λουλουδένια σου ομπρέλα.
2: Λοιπόν, αυτή την ομπρέλα, τη λουλουδένια, την είχα πάρει, δεν θυμάμαι πότε, αλλά την είχα πολλά χρόνια. Είχα περάσει γυμνάσιο μαζί της, τριήμερη, πενθήμερη, πρώην, τα πάντα.
1: Okay.
2: Και είχα πάει κάποια στιγμή γυμναστήριο, τις παλιές καλές εποχές που πήγαινα γυμναστήριο και έκανα muscles. Και ξέχασα την ομπρέλα μου, όχι στο γυμναστήριο, στο σούπερ μάρκετ απέναντι από το γυμναστήριο. Δεν θα πούμε το όνομα, γιατί την προηγούμενη φορά μας κατηγορήσατε ότι κάναμε διαφήμιση.
1: Και τοποθέτηση προϊόντων.
2: Ναι.
1: Μόνο αυτό δεν κάναμε.
2: Ναι, όχι.
1: Οριακά.
2: Μακάρι να μας πλήρωνα.
1: Αχ, τι ωραία που θα ήταν. Δεν θα ήταν ωραία να πληρώνεις κιόλας.
2: Η ζωή είχε νόημα. Αν πληρωνόμουν, όντως μπορεί να είχε νόημα η ζωή μου.
1: Είδες. Άρα μήπως το πρόβλημα του προηγούμενου παιδιού είναι ότι δεν είχε λεφτά.
2: Είναι ένα τραγούδι που σκέφτομαι. Να το. Αν μου φτάναν τα λεφτά.
1: Δεν θυμάμαι ποιος το λέει.
2: Έλα μωρέ, αυτός που βγάζει όλα τα αστιάκια, τα...
1: Όταν λες αστιάκια, σκέφτομαι τους. Όταν λες τύπου τέτοια κομμάτια, σκέφτομαι Stan, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι Stan.
2: Αυτός που είχε βγάλει και το φετάω με ψωμί, σ' αγαπώ πολύ, από το κουβάπι να το ζουμί.
1: Εξαιρετικά πήγε αυτό. Εξαιρετικά πήγε αυτό.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, που λέτε με την ομπρέλα και την αφήνω εκεί πέρα και λέω ότι πάει, τελείωσε, είχα ζήσει τα πάντα με αυτή την ομπρέλα, όχι.
1: Ήσουν συναισθηματικά δεμένη,
2: πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Okay.
2: Και πηγαίνω μία εβδομάδα μετά και τη βρίσκω στο ίδιο σημείο στο σούπερ μάρκετ.
1: Ούτε ο κόσμος του σούπερ μάρκετ δεν ήθελε να πάρει την ομπρέλα σου. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Δεν ξέρω αν ήθελε να σε κάνω να νιώσεις καλύτερα ή χειρότερα, αλλά το είπα.
2: Ευχαριστώ.
1: Συγγνώμη.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ πίστεψα ότι είναι σημάδι από το μέλλον ότι έχω και άλλα πράγματα να ζήσω με αυτή την ομπρέλα. Και ξέρεις πότε μου χάλασε αυτή η ομπρέλα.
1: Πότε.
2: Φέτος ήταν Μάρτιος, ήμουνα με τον Τάσο στο κέντρο.
1: Ναι.
2: Και απλά χάλασε. Σαν να μου είπε, τελείωσε η διαδρομή μου. Βρήκε το δρόμο σου. Εγώ έτσι το εξέλαβα.
1: Αυτός και βρήκε την Ιθάκη σου.
2: Ναι, ναι, έτσι ένιωσα.
1: Οκ. Ένιωσες ο Οδυσσέας.

0: Κάποιος αυτή τη στιγμή μάλλον θα μ' ακούει και θα λέει πω,
1: τι φλακίες,
2: κακομύρα.
0: Και εγώ είμαι σε φάση, ναι, μου έδωσε σημάδι η ομπρέλα. Μα μιλάει για μια ομπρέλα. Όχι, όχι, παιδιά, σημάδια.
1: Το θέμα είναι πως ήταν δική σου η ομπρέλα και δεν την έδωσε κάποιος.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Πολύ θα ήθελα να μου δώσουν μια ομπρέλα. Όχι να την κρατήσω, έστω να μου τη δανείσουν. Mm-hmm. Όταν μου δανείσουν, ας πούμε, έχει τύχει να πας σε σπίτι φίλου και απλά να βρέχει μετά και να μην έχεις ομπρέλα και να σου λένε πάρε την ομπρέλα μου.
0: Ναι, αυτό δεν μου έχει γίνει. Συνήθως έχω πάντα ομπρέλα.
1: Α, όχι, δεν έχω πάντα ομπρέλα. Όταν
0: μου να με πάρει κάποιος συγγενής μου, οπότε έχει αυτός ομπρέλα.
1: Οκ. Okay. Ωραίο και αυτό. Αλλά όταν σου δίνουν την ομπρέλα από ένα ξένο σπίτι, επίσης νιώθω μια ευγνωμοσύνη.
0: Γάμα, άρα σου έχουν δώσει ομπρέλα. Εμένα δεν μου έχουν δώσει.
1: Δεν μου την έχουν δώσει στον δρόμο, μου την έχει δώσει φίλη μου που μου έχει δει ότι θα βγω έξω στη βροχή και τέτοια. Και τη την έχω δώσει πίσω σε διοργάσιμες, ξέρω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, όχι, σύντομα, δεν είναι.
0: Το σωστό ερώτημα είναι, πήρε σύνστα, αγάπη μου.
1: Facebook, όχι, εντάξει. ένα email, ένα τηλέφωνο.
0: Fax.
1: Γιατί δίνουμε Instagram αντί για τηλέφωνα.
0: Δεν ξέρω, ρε, αν έρχονταν ένα παιδί και μου έλεγε, θα μου δώσεις το τηλέφωνο σου.
1: Εγώ θα χαιρόμουν περισσότερο.
0: Εγώ θα σκεφτόμουν λίγο τη διαφήμιση του, θα μου αφήσεις να σου αγγίξω το βρακάκι.
1: Δηλαδή, είναι η δεύτερη φορά που παίζει αυτή η διαφήμιση στην εκπομπή, το ξέρεις, έτσι.
0: Αλήθεια!
1: Ναι, την είχες αναφέρει σε άλλο, με άλλο συγκείμενο, αλλά την είχες αναφέρει και δεν θυμάμαι καν για ποιο λόγο υπόθηκε.
0: Είναι αυτές τις αγαπημένες μου διαφημίσεις, Μαριάννα, μου μιλάει για σεξουαλική παρενόχληση. Ναι, είναι αυτές τις
1: αγαπημένες. Οκ, οκ. Όλα καλά. Όχι, θεωρώ πως επειδή το να ζητήσεις το τηλέφωνο κάποιου, βασικά ξέρεις τι, όχι, το εκλογήκευσα τώρα στο μυαλό μου, κατάλαβα γιατί δεν το κάνουν, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μονάδες. Δεν έχουν μονάδες.
0: Με παίρνουν φίλοι μου από το Instagram, από το Viber, έρχεται κλήση, από το mail, ξαφνικά. Θα μας πάρουν από οπουδήποτε, εκτός από το... Τέτοιο, από το κανονικό τηλέφωνο και θα τους πω, τι συμβαίνει, γιατί με παίρνεις από εκεί. Δεν έχω μονάδες.
1: Να σου δώσω πολύ τις αδερφέ.
0: Ναι, φτωχάντζες.
1: Ξέρεις τι όμως, αν ζητούσες από κάποιον το τηλέφωνό του, mm-hmm. θα έδειχνε το κοινωνικό στάτους του, mm-hmm. ανάλογα με το τι θα απαντήσει. Θα σου πει, δεν έχω μονάδες.
0: Φτωχός.
1: Φτωχός.
0: Φτωχομπινές. Πού μένεις, Μενίδη.
1: Αυτό, δεν θα το φτιάξει. Στο Μενίδη, έχουν μεγάλα σπίτια, ρε Μαριάννα.
0: Εγώ στο πετάνω μιλάω. Μπρετούμε από την εκπομπή.
1: Δεν είμαι καλά. Ναι, λοιπόν, μετά από αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε με το τραγούδι που μας αφιέρωσε ο φίλος μας, η φίλη μας, το όνειρο βροχή, τον Joker Two Face.
3: Όνειρο βροχή, κοίτα πάνω από την κόλαση, γυρνάμε σαν εχθροί, κοίτα. Μόνο εγώ και εσύ, κοίτα τίποτα άλλο σκεφτείτε.

0: Να πούμε ότι αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι σήμερα που δεν ήξερα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το γνώριζα.
1: Ενώ... Καλά, όχι, ούτε εγώ το γνώριζα το συγκεκριμένο. Απλά μου κάνει εντύπωση που δεν ήξερες τα υπόλοιπα.
0: Α, όχι, ενώ. Το πρώτο δεν ήξερα. Το Simple Minds. Το...
1: Δεν ήξερες το Don't You Forget About
0: Me. Όχι, δυστυχώς. Δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή, ο μόνος λόγος που το άκουσα ήταν για να το κατεβάσω.
1: Α.
0: Είδες.
1: Okay.
0: Τώρα ξεκινάμε τα γνωστά μου. Εμένα.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: Αντικειμενικά.
1: Τώρα μπαίνει δηλαδή. Και καλό κομμάτι.
0: Τώρα συνεχίζουμε με αλλαγή κλίματος και πάλι. Σήμερα βασικά είναι λίγο διπολική εκπομπή. Πάμε από τα ελαφριά στα βαριά, μετά ξανά πάλι στα βαριά.
1: Γελάμε ταυτόχρονα.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Το comedic relief υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι αναμενόμενο αυτό. Συμβαίνει γενικά.
1: Αν ήμουν ψυχολόγος τώρα θα έλεγα. Χρησιμοποιεί το χιούμορ.
0: Σαν coping mechanism.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, απίστευτα. Λοιπόν, έχουμε και
1: λέμε.
0: Ο επόμενος φίλος, η επόμενη φίλη μας λέει «Όλο τρέχω και δεν φτάνω». Αυτό κολλάκι με το πρώτο.
1: Κολλάκι
0: για το φόβο
1: πρωτό,
0: με το μέλλον. Γενικότερα, δεν ξέρω αν πρέπει να τρέχεις σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι τρέχεις για να προλάβεις αυτά που ήδη συμβαίνουν. Γιατί έχουμε μια τάση να μένουμε πίσω και απλά να ακολουθούμε τις εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να το πάρεις πιο περπατητά.
1: Relax, take it easy.
0: Ναι, θα μπορούσες να το πας και έτσι. Δηλαδή, γενικότερα, καταλαβαίνω τη λογική του άγχους για το μέλλον,
1: εντάξει,
0: ξαναλέω.
1: Ζούμε σε μια κοινωνία όπου...
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Όπου...
0: Οι είναι... φρενήρεις ρυθμοί ζωής δεν μας επιτρέπουν, ναι, δεν μας επιτρέπουν λοιπόν να είμαστε χαλαροί και να περπατάμε στη λιακάδα αντί να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.
1: Ναι, λιγάκι. Οπότε δεν είναι και τελείως φταίξιμο της φίλης του φίλου.
0: Όχι, όχι. Και που δεν θεώρησε ότι είναι φταίξιμο κάποιου, ας πούμε. Ναι. Απλά λέω πως πρέπει, ίσως αυτό που πρέπει να κάνουμε προκειμένου είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που... σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, τον τρόπο που επιβαρύνουν τη ζωή μας κάποιες καταστάσεις.
1: Ίσως αυτά που μπορούμε να... Δεν χρειάζεται να βιαστούμε, να μην βιαστούμε, να καθίσουμε και να σκεφτούμε μισό. Χρειάζεται αυτό να το κάνω γρήγορα. Βιάζομαι, έχω κάτι να κάνω. Δηλαδή αυτό που φεύγουμε ας πούμε, από τη σχολή και βιαζόμαστε να πάμε να πάρουμε το λεωφορείο, να γυρίσουμε σπίτι μας γιατί έχουμε κάτι να κάνουμε.
0: Ναι, δηλαδή, να φάμε.
1: Εντάξει, αν έχουμε κάτι να κάνουμε, ναι, okay, αλλά αν δεν έχουμε, δεν βιαζόμαστε χαλαρά. Δεν προλάβαμε το πρώτο λεωφορείο, θα πάρουμε το δεύτερο. Η ζωή πρέπει να κυλάει πιο αργά.
0: Νομίζω αυτό βέβαια. Έρχεται σε αντίφαση με τη λογική ότι ο χρόνος είναι χρήμα και ότι όσο περισσότερα πράγματα κάνεις, τόσο καλύτερη διαχείριση χρόνου κάνεις. Ναι. Δεν ξέρω, άρα...
1: Αλλά αν είναι να είσαι σαν νευρόσπαστο, να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά να είσαι... Δεν έχω χρόνο... Δεν είναι καλύτερο να τα πας λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά αν ο άλλος δεν νιώθει παραγωγικός όταν δεν κάνει αρκετά πράγματα.
1: Εγώ
0: ας πούμε, αν δεν κάνω αρκετά πράγματα ή γενικότερα αν δεν ασχολούμαι συνέχεια με κάτι, νιώθω πολύ μη παραγωγική και αυτό επηρεάζει στο σύνολό της την ψυχολογία μου. Mm-hmm. Κατάλαβες πώς το.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Και εγώ το παθαίνω αυτό. Δηλαδή, οι μέρες που είναι πιο χαλαρές για μένα, με πιάνει και μια λίγο κατάθλιψη ότι α, δεν έκανα κάτι, α, δεν ασχολήθηκα με αυτό, δεν έφτιαξα τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Και τέτοιο, ναι. Αλλά νομίζω αυτό μας το έχει περάσει η κοινωνία να είμαστε έτσι. Και να, συνέχεια να θέλουμε να κάνουμε κάτι, συνέχεια να είμαστε παραγωγικοί, συνέχεια να τρέχουμε. Δεν ξέρω.
0: Άρα η συμβουλή που δίνουμε ποια είναι, Μαριάννα?
1: Εγώ λέω relax, take it easy. Και η ζωή είναι μικρή.
0: Η ζωή, ότι η ζωή είναι μικρή γενικά για να ανησυχούμε για πράγματα τα οποία ξέρω εγώ σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.
1: Να ζούμε το τώρα.
0: Να ζούμε τη στιγμή. Ζήσε τη στιγμή, δεν θα ξαναρθεί. Έλα πιο κοντά μου και φύλαμε. Κι αφού με τα μάτια τα είπαμε, φύλαμε. Δεν το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Κρίμα. Λοιπόν, το τραγούδι που μας έχει αφιερώσει εδώ ο φίλος ή φίλη είναι το November Rain των Guns N' Roses. Δεύτερη βροχή σε ρί, δεν πειράζει. Είναι βροχερές ημέρες, κολλάει στο κλίμα.

0: ωραίο τραγούδι, των Guns N' Roses. Παρ' όλα αυτά, επειδή και εμείς χρειαζόμαστε λίγο χρόνο, όπως χρειάζονται και αυτοί, έπρεπε λοιπόν να το σταματήσουμε κάπου εδώ, γύρω στα 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά.
0: 8 λεπτά σύνολο. Δεν το είχα παρατηρήσει εδώ μεταξύ.
1: 9.
0: 9 λεπτά.
1: 8,57.
0: Εντάξει, μετά είναι η σιωπή όμως.
1: Λες.
0: Ναι. Είναι, νομίζω ότι είναι απλά το κλείσιμο και ξέρεις, κάνει ένα fade out, ένα κάτι κάπως. Όχι.
1: Δεν νομίζω να το έχω ακούσει ολόκληρο ποτέ.
0: Εγώ το έχω ακούσει σίγουρα, αλλά δεν κατάλαβα ποτέ ότι ήταν 9 λεπτά. Όχι. Τέπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Πάμε στην επόμενή μας εξομολόγηση από μία φίλη φίλο. Μιλάω με ένα παιδί full και υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές, αλλά αυτός μένει Κέρκυρα και εγώ Αθήνα. Θεσσαλονίκη, ρε γαμώτο, να πούμε.
0: Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη. Εγώ να μείνω πίσω στο παλιό μου σπίτι.
1: Παλιό μου, παλιό σου.
0: Και εσύ να φύγεις όσο γίνεται πιο μακριά. Αλλά ναι, δυστυχώς είναι Αθήνα και Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, χιλιομετρική απόσταση από την Αθήνα, πόση έχει?
1: Μισό. Το είναι μυριστήριον.
0: Νιχιών. Νιχιών. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι κάτι δύσκολο. Μιλάμε για κάτι το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει εξ αποστάσεως. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε πολύ βασικά πράγματα. Σπουδάζετε?
1: Είστε
0: ενήλικες? Είστε ενήλικοι?
1: Μένετε μόνοι σας?
0: Αυτό. Δηλαδή,
1: δουλεύετε?
0: Είναι πολύ βασικοί αυτοί οι παράγοντες. Γιατί αν μιλάμε τώρα για ηλικίες που δουλεύετε σε αυτές τις πόλεις, έχετε χτίσει μια ζωή. Ναι, οκ, στατιστικά είναι πιο δύσκολο να τα παρατήσετε όλα ο ένας για τον άλλον και να πάτε να μείνετε είτε στην Κέρκυρα είτε στην Αθήνα. Εκτός αν θέλετε να κάνετε τη μεγάλη ανατροπή και να πάτε και ιδίως στη Θεσσαλονίκη.
1: Μέσα.
0: Το οποίο
1: το έκανα αυτό.
0: Θα λειτουργούσε ενδεχομένως. Γιατί θα ήσασταν και οι δύο νέοι σε νέα πόλη. Άρα αυτό δεν θα, δεν θα μπορούσε να είναι αιτία για τσακωμό, εγώ σκέφτηκα. Δηλαδή, αν ο ένας παρατούσε την Αθήνα για την Κέρκυρα ή ο άλλος αντιστοίχω
1: ναι,
0: στην
1: πολύ
0: Κέρκυρα
1: ωραία
0: για την Αθήνα. Ναι, κατάλαβες. Είναι και οι δύο νέοι σε ένα τόπο.
1: Δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί ξέρεις τι, πολλές φορές έχω κάτι σε αυτό το δίλημα ότι. Και πες ότι πας να μείνεις με τον άλλον που μένει μακριά.
0: Να.
1: Μετά όμως. Δεν θα νιώθεις λίγο. Από τη μία, ναι, αυτό ήθελες, αλλά από την άλλη.
0: Θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σου όλο αυτό. Δηλαδή, και είναι αυτό ότι επειδή μιλάμε εν μέρει για επαρχία και για Μεγαλούπολη. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη συνδυάζει λίγο και τα δύο.
1: Έχεις δίκιο. Εγώ τρελαίνομαι για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αυτό που τα έχει όλα, αλλά έχει και μια ηρεμία που δεν τη βρίσκεις στην Αθήνα. Τη βρίσκεις στα προάστια της Αθήνας, αλλά όχι την Αθήνα στο
0: κέντρο. Όχι. Ενώ η Θεσσαλονίκη ακόμα και στο κέντρο, εγώ μια φορά είχα πάει και θυμάμαι ότι ήταν πολύ ήρεμα συγκριτικά.
1: Όχι, είναι πανέμορφα, έχει και θάλασσα.
0: Ναι, έχει πολύ.
1: Έχει κοντά και άλλες περιοχές για να πας βολτούλες. Δηλαδή πέρα από τη Θεσσαλονίκη είναι εκεί πέρα. Πώς λέγεται, μωρέ? Έλα, πες. Χαλκιδική.
0: Α, ναι, σωστά. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Έχεις
0: πάει σε κάποιο πόδι της Χαλκιδικής?
1: Όχι. Δηλαδή. Είναι τραγικό αυτό που κάνει, έχω βραχνιάσει, θέλω να βήξω, αλλά θέλω πάρα πολύ γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα και για ποτάρες και για παραλίες.
0: Για εξαιρετικές θάλασσες σε κάποιο από τα πόδια της Χαλκιδικής, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το τρίτο. Έχω την εντύπωση ότι ήταν το τρίτο. Δεν έχω ιδέα.
1: Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas.
1: We're never getting back together, like ever. Τέλος.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: We are never, never, ever. Getting back together, we are never.
0: Ωραία, καλά πήγε αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορούμε να προτείνουμε σε αυτή την περίσταση, γιατί ειλικρινά πρέπει να συμπεριλάβουμε και όλους τους υπόλοιπους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όσον αφορά δουλειά, σπουδές, ξέρω εγώ, ενηλικίωση.
1: Και να κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο.
0: Ωραία.
1: Έχουν λεφτά και οι δύο.
0: Okay.
1: Δηλαδή και οι δύο δουλεύουν. Όχι σε μια πολύ δεσμευτική δουλειά, αλλά βγάζουν ένα σταθερό μισθάκι, okay. Έχουν λεφτά στην άκρη. Mm-hmm. Τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχουν και θέλουν να το προσπαθήσουν.
0: Okay.
1: Να κάνουν π.χ. λίγο Κέρκυρα, λίγο Αθήνα.
0: Και θα τραγουδάνε Κέρκυρα, Κέρκυρα, Κέρκυρα.
1: Και το Ποντικονήσι. Αυτό σκεφτόμουν πριν και λέω, άστε μην το πεις για δύο τραγούδια σειρά.
0: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Ναι, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ίσως. Παρ' όλα αυτά. Θα πήγαινες να ξεκινήσεις από την αρχή για έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν ξέρεις αν θα έχει σίγουρο μέλλον?
1: Α, όχι, εγώ προσωπικά, όχι, δεν είμαι πολύ υπέρ της εξ αποστάσεως, εκτός αν τον ξέρεις τον άλλον, δηλαδή είστε κάποιο καιρό μαζί και απλά τύχει π.χ. για 6 μήνες, πρέπει να πάει για τη δουλειά του εκεί, πρέπει να πάει για... στρατό.
0: Αυτό είναι 9 με 12 μήνες. Συγγνώμη που στο λέω, άντε.
1: Εκτός αν έχεις μέσο.
0: Ναι, αν έχεις μέσον, στην καλύτερη θα τον φέρουν στην Αθήνα και θα είναι 12 μήνος.
1: Εκτός αν έχεις άλλο μέσο.
0: Άλλο μέσο.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Αλλά να ξεκινήσεις κάτι από την αρχή, αυτό που είπες πριν. Ενώ δεν έχετε χτίσει κάτι εξ αποστάσεως,
0: ναι,
1: πώς θα χτιστεί η εμπιστοσύνη, πώς θα τον μάθεις τον άλλον.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω.
1: Ναι, Travis, πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Okay.
1: Απαντάμε και στα μηνύματα.
0: Απαντάμε και στα μηνύματα. Εσύ δεν βαριέσαι, πατέρα μου, τι μου λες. Εντάξει, καλά πάει αυτό. Επίσης, αφού έκανα αναφορά στον πατέρα μου, με ενημέρωσε ότι έχω αλφα ρέζο συνθετικό για όποιον ενδιαφέρεται να μου δώσει αίμα.
1: Okay. Εντάξει, εγώ μπορώ να σου δώσω, γιατί έχω... ή μπορώ να πάρω. Ναι, εγώ μπορώ να πάρω από όλους.
0: Πατέρα μου, μηδέν θετικό. Μηδέν θετικό μπορεί να πάρει ή να δώσει. Τώρα θέλουμε τις ιατρικές νοσηλευτικές γνώσεις.
1: Ιατρικές, έτσι, όχι. Δηλαδή, να απαντούσε ο μπαμπάς μου.
0: Ναι, είδες τι ωραία. Α, τι θα απαντούσε.
1: Τέλος πάντων.
0: Οκ.
1: It's fearless.
0: Καλά πάει. Θα πούμε όλη τη δισκογραφία της Taylor Swift σήμερα.
1: Ναι. Taylor Swift. Fearless. Speak now. Red. 1989. Reputation. Lover. Nice. Nice. Folklore. Evermore. Midnight. The door. The poets. The barman. The life of a soldier.
0: Εντάξει.
1: Είπα όλα τα άλμπουμ με σειρά.
0: Ναι, το κατάλαβα. Νιώθεις τώρα καλύτερα.
1: Ναι, νιώθω μια ευτυχία.
0: Νιώθεις πλήρης.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Να βρείτε ανθρώπους στη ζωή σας που σας βοηθάνε να νιώθετε πλήρης.
0: Έτσι. Κι εγώ σε βοήθησα τώρα αφήνοντάς να πεις όλη τη δισκογραφία της Taylor Swift.
1: 100%.
0: Μα δεν νιώθεις μια ευγνωμοσύνη. Φαντάσου να ήμουν άλλος άνθρωπος, ξέρω εγώ, και να μην σε άφηνα και να σε έκοβα και να σου λέω, Μαριάννα, τώρα συγκεντρωνόμαστε.
1: Ναι, άσε με. Ξέρεις τι έχω ζήσει, ειδικά για την Taylor Swift συγκεκριμένα. Από φίλους μου που τους θεωρούσα φίλους μου, από γενικότερα κόσμο. Ακούς Taylor Swift. Αυτή, την ξανθιά.
0: Την ξενιθιά.
1: Μου λέει έτσι πρώην της μιλάει. Κι εγώ. Twins. Άντε τώρα.
0: Από εκεί το εξυπνευστεί όλο αυτό.
1: Μπορεί.
0: Okay.
1: Ή απλά για να μην νιώθω περίεργα.
0: Δηλαδή.
1: Όταν κάνεις κάτι αστείο, δεν νιώθεις περίεργα γι' αυτό.
0: Είναι αυτό που λέγαμε ότι είναι coping mechanism.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Μέσω του χιούμορ.
1: Λατρεύω το χιούμορ.
0: Πολύ
1: χιούμορ. Να κάνουμε χιούμορ για τα πάντα.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Δηλαδή κάποιες φορές κατασπαστικό. Αλλά χιούμορ.
0: Ναι, είναι χιούμορ και εδώ...
1: Καλέστε τώρα στο 69 για να λάβετε χιούμορ.
0: Ροζ γραμμή, αλλά με χιούμορ.
1: Ροζ γραμμή. Είμαι η Μαριάννα Μιλοπούλου και σήμερα θα ήθελα να πάμε στην επόμενη εξομολόγηση, στο επόμενο τραγούδι ή στην επόμενη συμβουλή, γιατί νομίζω ότι το έχουμε παρατραβήξει το αστείο.
0: Νομίζω, ναι, έχουμε κουράσει με την απόσταση Κέρκυρας Αθήνας. Εγώ πάντως λέω... Πως αν γνωρίζεστε καλώς, αν δεν γνωρίζεστε
1: καλούς,
0: ρίσκο, ρίσκο.
1: Yeah, I agree, girl.
0: Το εξ αποστάσεως, αν δεν γνωρίζεστε, και πάλι δεν θα δουλέψει. Άρα, συγγνώμη, εδώ λέμε ομές αλήθειες.
1: Εξομολογήσεις,
0: ναι, ομές αλήθειες. Όπως λένε και κάτι νεραϊδοκάρτες, παράτατο. Παράτατο. Ήταν κάτι νεραϊδοκάρτες τύπου ταρό που τους είχε πάρει, ναι, με φίλη μου.
1: Ναι.
0: Και όταν ρωτούσαμε κάτι, λέγανε είτε άλλαξε διατροφή, είτε, ναι, παράτατο.
1: Α, okay.
0: Τύπου, θα πάει καλά με το τέρι μου, παράτατο.
1: Okay.
0: Θα πάει καλά η δουλειά, παράτατο. Και ήταν σε πολύ κακές φάσεις που μας έλεγε παράτατο, άρα θα σε συμβουλεύσω και σε ένα παράτατο. Γιατί σίγουρα κάτι τέτοιο θα έλεγαν και οι νεραϊδοκάρτες, και επειδή δεν έχω ταρό και δεν ξέρω να ρίχνω ταρό, μπορώ να υποθέσω. Με το μυαλό μου.
1: Νεραϊδοκάρτες.
0: Ναι. Είναι ταρό με νεράιδες.
1: Εντάξει.
0: Αλλά έχουν πιο περίπλοκες συμβουλές. Δηλαδή αυτό, ή σου λένε, ξέρω εγώ, θα μείνεις έγκυος. Το οποίο είναι ξέμπαρκο. Μπορεί να ρωτήσεις πώς θα πάνε τα επαγγελματικά σου.
1: Θα έρθω κοντά με τον Χριστό.
0: Θα μείνεις έγκυος.
1: Έγκυος.
0: Τι είπε. Εντάξει. Όχι. Το σταμάτησα εδώ. Ξέρω τα όρια μου. Δεν κάνω overstepping boundaries. Boundaries. Τι, να μην ρίξω λίγο αγγλικό μέσα.
1: Η ζωή είναι μικρή.
0: Σίγουρα.
1: Πρέπει να τρως τα αφοδεύματα με το κουτάλι.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Καταλαβαίνω. Θα ακολουθήσει λοιπόν σε λίγο το Στακαρέλια του Χατζηφραγκέτα, το οποίο μιλάει μέσα για την Ατάσα Αποφίλιο. Εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν το ήξερα ούτε αυτό, δεν έχω καταλάβει απλά αν το έχει εκτελέσει και η Ατάσα Αποφίλιο ή αν αναφέρεται αποκλειστικά στην Ατάσα Αποφίλιο.
1: Δεν είμαι καθόλου σίγουρη γι' αυτό, γιατί ούτε εγώ το ξέρω το τραγουδάκι.
0: Θα το μάθουμε εντός ολίγου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ωραίο τραγουδάκι. Ωραίο τραγουδάκι.
1: Ωραίο τραγουδάκι. Εγώ δεν το είχα ακούσει ποτέ.
0: Ούτε εγώ.
1: Ωραίο ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ή βασικά μπορεί να είχα ακούσει, ξέρω εγώ, την αρχή, αλλά το υπόλοιπο σίγουρα δεν το θυμόμουν. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, μας έφτιαξε τη διάθεση, πλάκα είχε. Όχι. Επίσης, αυτό που λέγαμε πριν για το. Όχι, για τη φέτα με. Πώς το λέμε.
1: Φέτα με ψωμί.
0: Αυτός είναι ο So Teary. Μάθαμε. So Teary.
1: So Teary.
0: Ναι, So Teary. Γιατί το show το S είναι κεφαλαίο, το Teary είναι το.
1: Okay.
0: Τάφ κεφαλαίο,
1: ναι,
0: άρα.
1: Ναι. Νομίζω ο ίδιος είχε γράψει και το Θεσπαστίτσιο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Θεσπαστίτσιο.
0: Τα νόγια, ποιος τα έχει γράψει. Έχεις δει αυτό.
1: Λενόγια.
0: Όχι. Του Bad Bunny που έχουν κάνει το.
1: Αχ! Ναι, νομίζω εσύ μου το έχει στείλει κιόλα στο TikTok. Μπορεί να είναι ένα κριτικό. Ναι, ναι. Λενόγια.
0: Στα νόγια.
1: Είναι ένα κριτικό και κάνει το Bad Bunny.
0: Αλλά λέει για τα ανόγια τη Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τα ανόγια και τα κατόγια. Πρέπει να είναι. Όχι, είναι όντω.
1: Κολυμπάρι, Χανιά, Ρέθυμνο.
0: Μ' αρέσει που ονομάζουμε περιοχές της Κρήτης.
1: Αυτά.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Κάτι άλλο ήξερα, το ξέχασα.
0: Άγιος Νικόλαος.
1: Καλά, ναι. Ηράκλειο. Ήξερα ένα... Το ξέχασα.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Ωραία, η Κρήτη. Έχω πάει μόνο... Α, όχι. Έχω πάει και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Ναι, τέλος πάντων.
0: Μπράβο.
1: Ωραία η Κρήτη.
0: Ωραία η Κρήτη. Συνεχίζουμε λοιπόν με την επόμενη εξομολόγησή μας. Η πρώην κολλητή μου είναι κολλητή με τον πρώην μου. Το έβλεπα αυτό να γίνεται σιγά σιγά και κατά τη διάρκεια της σχέσης. Έχουν τον ίδιο παλιό χαρακτήρα. Φίλοι, ouch. Τι φάση κάνει. Δεν ξέρω καν αν μπορώ να το ταυτίσω με κάποια αντίστοιχη εμπειρία. Εγώ προσωπικά όχι. Μαριάννα, έχεις κάτι να πεις.
1: Μου είχε γίνει και εμένα.
0: Α, ωραία.
1: Οκ. It's nice.
0: Ναι, και πώς αντέδρασες σε αυτό?
1: Κοίταξε να δεις. Επειδή και εμένα ήταν και οι δύο παλιοχαρακτήρες, όπως λέει, απλά τους άφησα να καθίσουν τους χαρακτήρες τους.
0: Okay.
1: Και εγώ γύρισα τη σελίδα και προχώρησα τη ζωή μου κάπου πιο ανοιχτά με φως.
0: Καλά έκανες, γιατί αυτό χρειάζεται έτσι κι αλλιώς. Κοίτα, εφόσον αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και οι δύο παλιοχαρακτήρες.
1: Αφοδευματοχαρακτήρες.
0: Ναι, έτσι το έγραφε.
1: Ναι, έτσι το έγραφε.
0: Έτσι το έγραφε, με την πιο, όχι...
1: Λαϊκή
0: έκδοση, εκδοχή βασικά. Έκδοση, ναι, εκδόσεις ψυχογιός. Ωραία. Ναι. Δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ άσχημα, γιατί σίγουρα σε πείραξε πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα... Ρε εσύ, δεν θα λάβουν το κάρμα, δεν θα επιστρέψει το κάρμα.
1: Karma is my boyfriend, karma is a god. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω προσωπικά πάρα πολύ στο κάρμα, δηλαδή γενικά για ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μου, αυτό λέω ότι, okay, δεν θα αντιδράσω, δεν θα κάνεις κάτι, Μαριάννα, γιατί κάρμα θα τους βρει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Το πλήρωμα του χρόνου.
1: Μ' αρέσει,
0: Ωραίο, αρέσει αυτό που είπες.
1: Το κρατάω, το κλέβω.
0: Το πλήρωμα του χρόνου.
1: Γιατί, τι μπορείς να κάνεις, να πας ξεφτυλίσεις, δεν είναι ωραίο. Να πας να τις τραβήξεις τα μαλλιά και να την κοπανάς στο τοίχο, δεν είναι ωραίο.
0: Δεν είναι όμορφο.
1: Να πάρεις το κεφάλι του και να το βάλεις μέσα σε μια τουαλέτα και να πατάς το καζανάκι.
0: Δεν είναι ωραίο. Άρα τι μπορείς να κάνεις. Το θέμα είναι ότι με ποιον εκνευρίζεσαι περισσότερο, με την κολλητή ή με τον κόμενο. Εγώ νομίζω θα εκνευριζόμουν περισσότερο με την κολλητή.
1: Εννοείται με την κολλητή. Ποιος νοιάζει για τους άντρες.
0: Αρχικά γιατί σίγουρα ήσουν περισσότερο καιρό φίλοι με την κοπέλα ή φίλος με την κοπέλα, δεν ξέρω.
1: Μπορεί. Αυτό μπορεί και όχι, δεν το ξέρω.
0: Ναι, αλλά ενδεχομένως όταν μιλάς για κολλητό, εγώ μιλάω για ανθρώπους, ξέρω εγώ, που γνωρίζω αρκετά χρόνια. Όχι.
1: Εγώ είμαι λίγο, ίσως και λάθος μου, θα πω και εύκολα κολλητό κάποιον.
0: Okay, άρα quality over quantity φάση.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γιατί μου έχει τύχει, ας πούμε, να λέω κολλητή κοπέλα που είμαστε πολλά χρόνια μαζί και τελικά να αποδείξω ότι δεν είμαστε κολλητές, δηλαδή δεν έχουμε κοινά. Δεν θέλουμε να κάνουμε πια παρέα, ξέρω εγώ.
0: Από κοινού όμως, δηλαδή ήταν κοινή συνεννόηση ότι δεν κολλάτε πλέον σαν παρέα, άρα να μην συνεχίσετε.
1: Κάπως έτσι.
0: Okay. Εντάξει, το σέβομαι και αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή δείχνει πως την πείραξε την κοπέλα, το άτομο, ό,τι είναι, θα έλεγα πως μάλλον είχαν κάποια σχέση πριν από τη σχέση της με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό.
1: Ζώο.
0: Ναι.
1: Άντρα.
0: Ας μην το...
1: Άντρες, γουρούνια, δολοφόνη.
0: Είχα μια καθηγήτρια στο γυμνάσιο γαλλικού, όλα οι γαλλικούδες τα κάνουν. Που αυτή η τάξη, απέδευτος μας ανέβαζε, ζώα μας κατέβαζε ή βασικά μας έλεγε, δεν θα σας πω ζώα, γιατί νιώθω ότι προσβάλλω τα ζώα μου αυτή την
1: έκθεση. Αυτό μου το έλεγαν και εμένα, όχι εμένα προσωπικά σαν Μαριάννα, αλλά μας το έλεγαν καθηγητές στην τάξη, ότι όχι, τα ζωάκια δεν φταίνε σε κάτι, τα ζωάκια είναι καλά.
0: Είδες. Πάντως προωθούσαν τη φιλοζωία και ταυτόχρονα σε έκαναν σκουπίδι. Δεν ήταν εξαιρετικό συνδυασμό. Πώς γίνεται να είσαι μισάνθρωπος και φιλόζωος?
1: Γαλλικούδες.
0: Ναι. Okay, ναι. Αυτό βγάζει αρκετά περισσότερο νόημα.
1: Εγώ είχα μία γαλλικού η οποία δεν πλαινόταν. Τύπου μασχαλίτσα, στοματάκι, δεν πλαινόταν καθόλου.
0: Ευχάριστο.
1: Και απλά ξινόταν, ξινόταν επιδεκτικά μπροστά μας. Τύπου τη μασχάλη της.
0: Ωραία.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ωραία, ωραία, ναι, πράγματα.
0: Παρ' όλα αυτά φεύγουμε από τις γαλλικούδες που και δεν είχαμε καλή εμπειρία με αυτές.
1: Ναι, ναι.
0: Και συνεχίζουμε σε αυτή την προδοσία, γιατί την προδοσία είναι και είναι ό,τι πιο άσχημο. Ελπίζω πλέον να το αντιμετωπίσεις με χιούμορ όπως η Μαριάννα, γιατί αν δεν το αντιμετωπίσεις με χιούμορ.
1: Χιούμορ.
0: Χιούμορ.
1: Καλέστε τώρα.
0: Κρίμα. Αν δεν το αντιμετωπίσει με χιούμορ. Βέβαια, από το τραγούδι που μας έχεις αφιερώσει, μπορώ να αντιληφθώ ότι μάλλον έχεις, έχεις βάλει τα πράγματα σε μια τάξη και το να απεχθάνεσαι. Λες να τα φτιάξουν κιόλας.
1: Καλύτερα. Να τα φτιάξουν,
0: μεταξύ
1: να
0: τους,
1: μαζί.
0: Να πληγώσουν ένα τον άλλο,
1: ακριβώς,
0: να πάνε να πνιγούν.
1: Να ενοχλούν άλλους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, έχουν τέτοιο κολοχαρακτήρα, πρέπει να είναι με τους αντίστοιχους, όχι να πηγαίνουν σε ανθρώπους ευαίσθητους.
0: Να μαγαρίζουν τις ψυχούλες
1: τους. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι κρίμα.
1: Οι μαλάκες με τους μαλάκες.
0: Ωραία.
1: Το δώσε.
0: Ωραία, ωραία. Κίτρινος και κόκκινος τύπος, αυτό, μετά από αυτό, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν μας άκουγε ο Έσουρου, δεν ξέρω πώς θα ένιωθε γι' αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω παρατηρήσει στα πρωινάδικα που πολλές φορές λένε «Και συγγνώμη για την έκφραση». Και αρχίζουν και πετάνε μια βρισιά που δεν έχεις ξανακούσει.
0: Και θα το πω.
1: Ξεκάθαρα λιάγκες, ξεκάθαρα λιάγκες.
0: Κάθε φορά, νομίζω ότι μόνο εκεί το έχω ακούσει τόσο έντονα.
1: Συγγνώμη, έτσι, συγγνώμη που θα το πω, παραγωγή. Αρχιδού και αρχίζει και λέει θέμα.
0: Αχ, αν είναι δυνατόν. Αλλά ναι, όχι, δίκιο έχεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μόνο έτσι μπορείς να τους κατονομάσεις με λαϊκές βρισιές, λαϊκές εκφράσεις.
1: Όρους
0: λαϊκούς. Και γι' αυτό λοιπόν του αφιερώνουμε και τις αφιερώνουμε, μάλλον αυτού περισσότερο του αφιερώνουμε.
1: Μάλλον.
0: Το να την χαίρεσαι της Δέσποινας Βανδύ.
1: Ναι.

0: Αχ, Δέσποινα, για πόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού μίλησες.
1: Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα Βανδύ έβγαλε και καλλιτικά, άσχετο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, το είδα σε μια διαφήμιση του TikTok.
0: Ήξερε ήδη για την Ανίτα Πάνια, για τη δίκησα νομικού, τώρα και η Δέσποινα Βανδύ.
1: Όλες, το έχουμε βρει παιχνίδι τώρα.
0: Τι ωραία.
1: Θα πάω να βγάλω και εγώ τη δική μου.
0: Και εγώ τη δική μου. Να, και θα είμαστε ανταγωνιστές.
1: Εξομολογήσεις.
0: The makeup brand. Βέβαια.
1: Raw Foundation.
0: Raw Foundation for full coverage.
1: Oh my god. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε παρέα και μας ακούσατε και φτάσατε μέχρι εδώ. Η υπομονή σας είναι μεγάλη.
0: Μεγάλη υπομονή σας, μεγάλη ανυπομονησία σας. Για να ακούσετε αυτό που έπεται Θοδωρής Σφαίρης ακυκλοφόρητο, γι' αυτό βγήκε από το Σφαίρα. Σφαίρα 104,3. Λες να μας πάρουν και εκεί, τώρα που θα παίξω το Φέρι.
1: Μπορεί,
0: γιατί ο Φέρις συμφέρεις.
1: Και ξέρεις τι, Σφαίρα συμφέρει. Παπα Φέρις, εγώ έχω ακούσει αυτό. Πού πήγες, πήγα μπουζούκια στον Παπα Φέρι.
0: Στον Παπα Φέρι, όχι, σκέτο Φέρι ήξερα.
1: Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλάβατε, θα σας αφιερώσουμε εδώ πέρα. Η κοπέλα, δηλαδή.
0: Εγώ αφιερώνω στη μητέρα μου, Φέρι, Θοδωρής Φέρης.
1: Και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο.
0: 9 με 10.
1: Πάτε να μας κάνετε εξομολογήσεις, να μας πείτε τα ισοψυχά σας.
0: Γιατί αν δεν μας τα πείτε, τι περιεχόμενο θα έχουμε.
1: Θα έχουμε το δικό μας. Όπως...
0: Κοιτάξτε αυτή τη βδομάδα, ό,τι και να κάνετε, να δημιουργήσετε περιεχόμενο.
1: Content. We need content.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

μπορούσε και σαν να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

θύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.